0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του Ιταλικού. Κάντε ακουστεί.

ESR, European School Radio, our lovely radio.

στο Μάρκο, ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε και αυτοί ήξεραν από το Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης, τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο, μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος, δεμένος, λιτός, συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να του τον πάρω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη, πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών, τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου, το πρωί εκείνο, και σκοτωμένα ακόμα.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

get feel.

0: European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
3: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
5: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
6: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
8: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
9: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
10: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Η Νάιλι Radio,
1: ραδιοφωνική ομάδα του 6ου Γυμνασίου Δράμας, σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ο ποιητής της μουσικής», αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη. 2 Απριλίου, 9 μετά μεσημβρίας, σας περιμένουμε στο European School Radio για να ταξιδέψετε μαζί μας σε μια μοναδική μουσική διάσταση. Καλημέρα σας. Είμαστε η ομάδα ραδιοφώνου του 5ου Γυμνασίου Λαμίας και σας μιλάμε από το στούντιο του σχολείου μας. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είμαστε η Ντούβα Δήμητρα και η Κωστορίζου Νεκταρία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους, τους κινδύνους του διαδικτύου. Στις μέρες μας το διαδίκτυο αποτελεί ανεπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Μέσα από αυτό επικοινωνούμε, ενημερωνούμε.

0: Ψυχογνωμόμαστε, ψυχογούμαστε και μορφωνόμαστε. Είναι ένα εργαλείο με τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να μας ανοίξει δρόμους γνώσης και δημιουργίας. Ωστόσο, πίσω από τις οθόνες των κινητών και των υπολογιστών κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, εκθέτουμε τον εαυτό μας σε καταστάσεις που μπορεί να μας βλάπτουν ψυχολογικά, κοινωνικά ή ακόμη και οικονομικά. Σκοπός της σημερινής εκπομπής δεν είναι να φοβήσουμε, αλλά να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε.
1: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
2: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
3: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
4: Κλείσε τον υπολογιστή.
5: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
6: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
7: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
8: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
9: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
10: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
11: 210-676-86.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: European School Radio, the best radio in the country.
3: Τι in the country, ρε? In Europe.
2: European School Radio, the best radio in the country.
4: Τι λες τώρα, in

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
2: Βεβαίως ναι.
3: Πόσο όμως.
4: Εκφοβισμός.
2: Μπλοκ.
5: Παρενόχληση.
4: Μπλοκ.
2: Ταπείνωση.
1: Μπλοκ.
4: Αναστάτωση.
5: Μπλοκ.
1: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
5: Και τον άλλον φυσικά.
4: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
2: Μην απαντάς.
5: Ξέχνα.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ο δικός μου φίλος. Δυο φίλους έχω κι εγώ. Δεν θέλω να τους χάσω. Αν γίνει κάποτε αυτό, τότε πικρά θα κλάψω.
2: Ρωτάς φιλία, τι θα πει?
3: Να είσαι πάντα εκεί. Να ακούς και να μιλάς, να κλαις μαζί και να γελάς.
4: Σε τη δική μας τη φιλία, άλλη καμιά δεν βάνω. Γιατί είσαι η φίλη που αγαπώ πολύ και από όλους παραπάνω.
1: Με τα δικά μου τα φτερά, πέτα και μη φοβάσαι. Μη σε τρομάζει ο καιρός όσο μακριά και να είσαι.
5: Με ένα γλυκό χαμόγελο και ένα φίλι μεγάλο, μέσα στην καρδιά μου φόλιασες, φίλε, δεν σε ξεχνώ.
6: Φίλους που έχω κολλητούς και με ψυχή μεγάλη, τους ίδιους θα ξανά έκανα αν θα γεννιόμουν πάλι.
1: Είναι πιστός ο φίλος μου, του έχω εμπιστοσύνη, ζήσαμε στιγμές μαζί, φίλος θα είναι μια ζωή.
7: Τους φίλους που με στήριξαν, ποτέ δεν θα πληγώσω. Πάντα θα είμαι δίπλα τους και δεν θα τους προδώσω.
1: Σαν περνούν τα χρόνια και ασπρίσουν τα μαλλιά, εδώ θα είμαι φίλε μου, να σε στηρίζω παντοτινά.
8: Με φίλους δεν θα μαλώσω και δεν θα τους πληγώσω.
9: Τους έχω πάντα στην καρδιά, όσο και αν είμαι μακριά.
10: Είσαι πάντα εδώ, ό,τι κι αν σου πω. Δεν φεύγεις μακριά μου, είσαι συντροφιά μου. Πόσο σ' αγαπώ.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
11: Τα θεόρατα βράχια των μετέωρων δεσπόζουν επιβλητικά στην Καλαμπάκα μεταξύ των βουνών Κόσγεκα και Αντιγασίων. Αυτό το μεγαλούργημα της φύσης αποκαλύπτει όλο το μεγαλείο αιώνες τώρα, καθώς αποτελεί ένα μοναδικό σε ομορφιά γεωλογικό φαινόμενο και ένα σημαντικό μνημείο της Ορθοδοξίας, τα οποία από το 1988 περιλαμβάνονται στο κατάλογο μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
12: Στα μετέωρα μπορείτε να επισκεφτείτε 6 μοναστήρια και το σπήλαιο της Θεόπετρας. Το μέσο υψόμετρο είναι 313 μέτρα.
13: Πριν από 60 περίπου εκατομμύρια χρόνια, ολόκληρη η Θεσσαλία ήταν μια τεράστια λίμνη και σε κάποια στιγμή από τα δύο βουνά Όλυμπος και Κύσεβος ένα μεγάλο μέρος υποχώρησε και όλο το νερό της λίμνης χύθηκε στο Αιγαίο Πέλαγος, αφήνοντας πίσω τους σημερινούς θαλασσογενείς βράχους των μετεώρων, τους ακίνητους φρουρούς του Θεσσαλικού κάμπου που προσφέρουν σε ντόπιους κατοίκους και επισκέπτες ένα εντυπωσιακό θέαμα.
14: Το όνομα Μετέωρα αποδίδεται στον κτήτορα της Μονής Μεγάλου Μετεώρου, τον Άγιο Θανάση το Μετεωρίτη, ο οποίος ονόμασε Μετέωρο τον πλατή λίθο, τον οποίο ανέβηκε πρώτη φορά το 1344.
15: Στη συνέχεια έχουμε τη δημιουργία πολλών ιερών μόνο σε διάστημα 2 αιώνων, περίοδο μεγάλης ακμής του μοναχισμού στα Μετέωρα.
14: Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να επισκεφτεί τα Μετέωρα.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ακούμε συχνά στις ειδήσεις, αλλά ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί βαθύτερα. Τη μετανάστευση.
1: Η μετανάστευση είναι όταν άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα τους και πηγαίνουν να ζήσουν σε μια άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει για λίγο ή και για πάντα.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δέχονται πολλούς μετανάστες, γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχές με πολέμους και φτώχεια και είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν? Γιατί κάποιος να αφήσει το σπίτι του, τους φίλους του και τη χώρα του?
1: Ένας βασικός λόγος είναι ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Άλλοι φεύγουν λόγω φτώχειας, δεν έχουν δουλειά, φαγητό ή πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που μεταναστεύουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Για αυτούς η μετανάστευση δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά ανάγκη.

0: η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση.
1: Πολλοί μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά ή στα σύνορα με πολύ επικίνδυνους τρόπους, συχνά με μικρές βάρκες.
2: Για πολλούς η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός προορισμός. Θέλουν να συνεχίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά μένουν εδώ για πολύ καιρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι δομές φιλοξενίας πολλές φορές δεν επαρκούν.
1: Υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στη υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
2: Επίσης, η τοπική κοινωνία κάποιες φορές πιέζεται και δημιουργούνται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι μετανάστες ζουν σε δύσκολες συνθήκες και νιώθουν φόβο και αβεβαιότητα.

0: Πίσω από τους αριθμούς και τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, νέοι σαν και εμάς.
1: Η κατανόηση και ο σεβασμός μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
2: Η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και σύνθετο θέμα που αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να συζητάμε και να δείχνουμε ανθρωπιά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.
6: Καθίσου εδώ!

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλλά βαμβάνει, δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.
2: Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη?
3: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11 των νηπιαγωγείου χείου.
5: Το δεύτερο περιφυλακό γυμνάσιο Λευκοσίας Μαλούντα παρουσιάζει τραγωδία του Ευπιπίδη Τροάδος.
6: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
7: Παιδιά μου! Απατρίσα σε εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας. Θρήνος και πένθος τρομερό.
8: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψε στο κάστρο των φρυγών!
9: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
10: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
11: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
12: Ποιο θρήνο τραγουδάς στον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
10: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
13: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα την δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο ήλιον έχασαν πρόσωπα αγαπημένα.
14: Του Απόλλων η βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνε στους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι, που σοφούς τους θεωρούν, σε τίποτα δεν είναι καλύτεροι από τους ασήμαντους.
10: Με αυτό το γάμο, τους πλέον μισητούς εχθρούς, δικούς σου και δικούς μου, θα τους εξαφανίσω!
6: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8, μετά Μεσημβρία. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Είμαστε ο Μάριος και η Εφη και ακούτε το European School Radio.
4: Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μεγαλύτερη παράδοση στο νησί της Κέρκυρας, τη μουσική.
3: Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, γνωστή και ως Παλαιά Φιλαρμονική, ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1840 και είναι ο παλαιότερος μουσικοεκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Ο αρχικός σκοπός των ιδρυτών του ήταν η δημιουργία μιας πλήρους μουσικής ακαδημίας, παρόμοιας με εκείνη της γειτονικής Ιταλίας.
4: Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να δοθεί βιώσιμη λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα, δηλαδή την απουσία μιας παιδαγωγικά πλήρους μουσικής σχολής, η οποία θα προσέφερε στους κυκλικούς μουσική εκπαίδευση ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, ηλικίας, φύλου και γενικής παιδείας.
3: Στο σημείο αυτό πρέπει να υποθεί ότι πριν το 1840, στην Κέρκυρα πρόσβαση στη μουσική εκπαίδευση είχαν είτε άτομα που μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό έξοδο της πρόληψης ενός ιδιότητου μουσικού διδάσκαλου, είτε τα μέλη των άτομων επαγγελματικών μουσικών συντεχνιών του νησιού. Ο δεύτερος ήταν και ο μόνος τρόπος μέσω του οποίου μπορούσε κανείς να αποκτήσει μια επαγγελματική μουσική κατάρτιση.
4: Σήμερα η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, που διατηρεί τμήματα μπάντας, πλατίνας και ορχήστρας, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στις θρησκευτικές τελετές, αλλά και να δίνει συναυλίες εντός και εκτός Κέρκυρας, εκπαιδεύοντας νέους και νέες σε μεγάλη ποικιλία οργάνων όπως πνευστά, έλαβοντα και κρουστά.
3: Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Ιδρύματος, παράλληλα με το επίπεδο της εκπαίδευσης, άλλαξαν τα δεδομένα της μουσικής παιδείας σε τοπικό επίπεδο.
4: Ήταν το European School Radio.
3: Ο Μάριος με την Εφη.
0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: μας αρέσει να κάνουμε συνεντεύξεις και να κάνουμε έρευνες. Και θα σας φέρνουμε ιστορίες που θα σας κάνουν να γελάσετε και να αρνηθείτε.
1: Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό.
2: Σήμερα σας θα γνωρίσουμε τον κύριο Αγισίλιο, το ξεχνασιάρι, δημοσιογράφο.
3: Ο κεντρικός ήρωας στις στήλοι αστείες ιστορίες της εφημερίδας μας.
4: Του αρέσει να παίρνει συνεντεύξεις, να βγάζει φωτογραφίες, να λύνει μυστήρια σαν αληθινός δεντέχτη.
5: Του αρέσει να γνωρίζει νέους φίλους και ζώα.
6: Πάντα ψάχνει το αστείο και το πιο παράξενο μπορεί να ανακαλύψει. Και τώρα καταρθείτε γερά!
7: Ο κύριος Αγισίλιος θα μοιραστεί μαζί μας μια αστεία ιστορία πολύ παράξενη.
8: Ένα φαγητό τόσο περίεργο που έκανα μια ράχνη να μυρίζει.
9: Γεια σας, είμαι ο κύριος Αγισίλιος και ήρθα να σας πω μια ιστορία. Μια φορά και ένα καιρό πήγαμε με τους φίλους μου σε ένα εστιατόριο να φάμε και να πάρουμε συνέντευξη για τα φαγητά.
10: Εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκα.
11: Τι βρήκα.
10: Τι βρήκα το πιο περίεργο φαγητό του κόσμου. Από κάτω ήταν μια μπριζόλα με γεύση λουκάνικο. Από πάνω ήταν μια ομελέτα με μουστάρδα και κέτσαπ.
11: Με μουστάρδα και κέτσαπ!
10: Είχε μερικές φακές με γεύση κολοκύθα και μερικές άλλες με γεύση φράουλα. Από πάνω είχε σοκολάτα, κρέμα και κομματάκια πίτσας.
12: Την ώρα όμως που τρώγαμε έγινε κάτι τρομερό.
11: Τι!
12: Μια μεγάλη αράχνη κατέβηκε από το ταβάνι γιατί μύρισε το φαγητό μας και θέλει να το φάει. Όλοι τρομάξαμε και θέλουμε να φύγουμε, αλλά η αράχνη μας μίλησε.
13: Γεια σας, είμαι κυρία Αραχνούλα. Τι να μπορώ να φάω μαζί σας?
9: Να το μοιραστούμε.
13: Αχ, σε ευχαριστώ κύριε δημοσιογράφε.
14: Εσύ φάγαμε όλο το φαγητό μας και απολαύσαμε το φαγητό μας και περάσαμε.
15: Αυτή ήταν η ιστορία του μουδουρογράφου του Αγισίλαου.
16: Έτσι, κι αν είσαι τόσο ξεχαστιάς σαν τον κύριο δημοσιογράφο, ερωτικό σαν την αράχνη, την πεινασμένη, όλοι μαζί μπορούμε να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί μας για περισσότερες ιστορίες, πίθανες περιπέτειες και ταξίδια με τον κύριο Αγισίλαου και τα πολύχρωμα μικρόφωνα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο περίεργα φαγητά, θα λύσουμε μυστήρια, θα γνωρίσουμε απίθανους φίλους.

0: Λοιπόν, εδώ η ιστορία μας τελείωσε. Είχε φαγητά περίεργα. Μια πεινασμένη αράχνη και πολύ παρέα. Και τώρα θέλω να δω πόσο ξεχασιάριδες είστε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Για να θυμηθούν κάποια μέρη του Πόσκατ.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας?
3: Ο Αγιστίαος.
2: Ή ο Μίμης.
4: Η σωστή απάντηση είναι...
5: ο Κυλίος Αγισίλα.
6: Σε τι μαγαζί βρισκόταν ο Αγισίλαος?
7: Σε εστιατόριο.
8: Ίσως σε σούπερ μάρκετ.
4: Η σωστή απάντηση είναι...
9: εστιατόριο.
10: Ποιος εμφανίστηκε την ώρα που ο κύριος Αγισίλαος πήγε να φάει?
11: Η αλάχνη.
12: Ο ποδικός.
4: Η σωστή απάντηση
0: πιο από τα παρακάτω δεν υπήρχε στο πιάτο μου. Α. Μπριζόλα με γεύση λουκάνικου. Β. Φακές με γεύση φράουλας. Γ. Παγωτό με γεύση ψαριού.
1: Παγωτό με γεύση ψαριού.
0: Μπράβο! Η σωστή απάντηση ήταν Γ.
1: Ποιος κατέβηκε από το ταβάνι? Α. Ένας υδραρακός. Β. Μία ράχνη. Γ. Ο σερβιτόρος σε μένα πατίνι.
13: Το ξέρω, το ξέρω. Η μεγάλη αράχνη.
1: Αλλά μη τρομάζετε. Ήταν απλώς πεινασμένη.
0: Για να δούμε, θυμάστε τα λόγια της μικρής αράχνης? Τι είπε η κυρία Αραχνούλα? Α. Φύγετε αμέσως από εδώ. Β. Μπορώ να φάω μαζί σας. Πεινάω. Γ. Αυτό το φαγητό είναι μόνο δικό μου.
4: Η σωστή απάντηση είναι η Βήτα. Μπορώ να φάω μαζί σας.
0: Σωστά! Γιατί όταν πεινάς, το σωστό είναι να ρωτάς ευγενικά. Για πείτε μου λοιπόν, πώς αντιδράσαμε όταν μας μίλησε η αράχνη? Α. Τρέξαμε και κρυφτήκαμε. Β. Της είπαμε όχι. Γ. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
4: Η σωστή απάντηση είναι το Γ. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
0: Σωστά! Και τελικά περάσαμε όλοι υπέροχα.
1: Ευχαριστώ που ακούσατε αυτή την ιστορία. Πατήσατε τις ερωτήσεις. Τι μας έμαθε αυτή η ιστορία? Α. Να αποφασίσω ότι είναι διαφορετικό. Β. Να μην μοιραζόμαστε. Γ. Να γελάμε και να δεκόμαστε τους άλλους.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

ραδιόφωνο. Είμαστε οι μικροί detective στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline?
1: Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline.
0: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
1: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
0: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite tendies.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Όταν κάνουν πόλεμο, η γη έχει πονόλεμο.
6: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
7: Κι όλο κάνουν πόλεμο και άντε με το πονόλεμο.
8: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
9: Ενάντια στον πόνο λαιμό, στον πόνο και στον και τον πόλεμο, υπάρχει μια χαρά.

0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ηχό Αειφορίας. Παιδιά και παππούδες μιλούν για το μέλλον. Σήμερα θα...
1: Άιντε πάλι, τα ονόματα ξέχασες.
2: Α, ναι, συγγνώμη. Είμαστε η Κυριακή,
1: η Ανατολή,
3: η Σοφία,
4: ο Αναστάσης
5: και ο Αχιλλέας.
6: Φοβερή ομάδα!
7: Βρε παιδιά, ο Αχιλλέας με πόσα λάμδα γράφεται?
1: Τώρα για ορθογραφία θα μιλάμε.
6: Με δύο! Ας ξεκινήσουμε!
8: Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι τα παλιά επαγγέλματα και παιχνίδια. Θα περάσουμε τέλεια!
9: Λοιπόν, γιαγιά, φτιάχνατε μόνοι σας παιχνίδια από υλικά?
10: Μόνο παιχνίδια φτιάχναμε από υλικά. Δεν είχαμε παιχνίδια τότε. Δεν υπήρχε αυτή η αυθονία που υπάρχει τώρα. Οπότε κατασκευάζαμε διάφορες κούκλες με πανάκια. Παίρναμε δύο ξύλα, κάναμε ένα σταυρό, τα χέρια και τα πόδια, κεφάλια. Με τη φαντασία μας κάναμε ματάκια, μητούλα στο ματάκι. Η μητέρα μου ήταν και μοδίστρα. Έφτιαχνε διάφορα φορεματάκια, τις φορούσαμε και η φαντασία δούλευε και παίζαμε ατέλειωτες ώρες. Καθόμουν κάτω από ένα τραπέζι και με τη φαντασία μου έπαιζα ατελείωτες ώρες.
9: Πολύ ωραία, γιαγιά. Λοιπόν, επόμενο. Ποιο είναι το πιο επικό περιστατικό που σου συνέβη σε παιχνίδι?
10: Επειδή παίζαμε στις σαλάνες συνήθως και στους δρόμους, είχαμε βρει μια φορά ένα παλιό βαρέλι από αυτά που βάζουν το πετρέλαιο, γιατί δουλεύαμε σόμπες πετρελαίου, και ήταν παλιό και αρχίσαμε 3-4 άτομα και τους μπρόχναμε και τρέχαμε σε μια κατηφόρα και τρέχαμε και τρέχαμε και τρέχαμε και σωριαστήκαμε και οι τρεις κάτω και σακατευτήκαμε. Και έχω κάνει μια τεράστια πληγή στο γόνατό μου που έχει μείνει σημάδι, ακόμη δεν έχει φύγει. Είναι το μοναδικό σημάδι από τα παιδικά μου χρόνια που το έχω στο γόνατό μου.
9: Πολύ ωραία, γιαγιά. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κάνει τους ανθρώπους πιο ενωμένους?
10: Πιστεύω ότι τους κάνει ενωμένους, γιατί μπορούν να μαζευτούν παιδιά από διάφορες φυλές που δεν έχουν την ίδια γλώσσα, με άλλα ήθη και έθιμα, και να παίξουν ένα παιχνίδι, γιατί έχει κοινούς κανόνες, και να το συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι για χρόνια και για τις επόμενες γενιές. Οπότε πιστεύω όντως ότι κοινωνικοποιούνται τα παιδιά με το παιχνίδι.
9: Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά.

0: Ποιο παιχνίδι θα προτείνατε να ξαναφέρουμε στο σχολείο?
1: Εγώ προτείνω να επαναφέρουμε στο σχολείο το κρυφτό.
0: Πώς συνδέεται το παιχνίδι με μια πιο υγιεινή κοινωνία?
1: Πιστεύω ότι πρέπει να αποτρέψουμε τα σημερινά παιδιά από τα ηλεκτρονικά και να τα γυρίσουμε στα παλιά παιχνίδια που παίζαμε εκείνη την εποχή.
0: Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι τότε?
1: Το καλύτερο παιχνίδι τότε, κατά δική μου άποψη, ήταν η μακριά γαϊδούρα.
2: Γιαγιά, ποιο παιχνίδι παίζατε περισσότερο στη γειτονιά?
3: Παίζαμε περισσότερο το κρυφτό.
2: Πόσες ώρες παίζατε έξω?
3: Πάρα πολλές ώρες. Ήμασταν πολλά παιδιά και παίζαμε πολλές ώρες. 3-4.
2: Παππού, τι παιχνίδι σημερινό σου φαίνεται εξωγήινο?
4: Αυτό με το που να ασχολούνται με τα κινητά και να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχουν γύρω-γύρω άλλος κόσμος.
2: Πόσο σημαντικό είναι το ομαδικό πνεύμα στο παιχνίδι?
4: Είναι, όχι να σου πω, είναι η επαφή που έχει ο ένας με τον άλλο και το δέσιμο που κάνει ο ένας με τον άλλο πάνω στο παιχνίδι.
2: Ποιο επάγγελμα έκανες ή τι επαγγέλματα υπήρχαν στη γειτονιά?
5: Το επάγγελμά μου ήταν τοπογράφος μηχανικός. Στη γειτονιά μου υπήρχαν διάφορα επαγγέλματα όπως εργάτες, νοσοκόμες, καθαρίστριες, γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι και άλλα.
2: Πώς βοηθούσαν τα παιδιά τους μεγάλους?
5: Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού. Σημάζευαν τα δωμάτια, στρώνανε τα κρεβάτια, πλένανε πιάτα και διάφορες άλλες δουλειές.
2: Ποια δεξιότητα πρέπει να μάθουμε για το μέλλον?
5: Πιστεύω ότι για τα μελλοντικά επαγγέλματα πρέπει τα παιδιά να μάθουν την χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία θα τους είναι χρήσιμη στα περισσότερα επαγγέλματα.
2: Το επάγγελμα θα έπρεπε να επανέλθει?
6: Είναι τα καπνά, να μαζεύουμε καπνά. Όπως μαζεύαμε παλιά.
2: Παλιά οι γυναίκες δούλευαν?
6: Δούλευαν.
2: Υπήρχαν επαγγέλματα που σχετίζονταν με τη φύση?
6: Βέβαια. Μαζεύαμε τα καπνά, τα πηγαίναμε μετά στο χώρα. Τα περνάγαμε στη βελόνα, μετά τα κάναμε δέματα. Μαζεύαμε τα σταφύλια με τα χέρια. Μαζεύαμε τις σαλιές με τα χέρια. Τι άλλο μαζεύαμε?
2: Πώς αλλάζει η εργασία σήμερα?
6: Σήμερα πήραν όλοι μηχανήματα, ενώ παλιά τα μαζεύαμε με τα χέρια.
7: Τώρα ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι παλιές γνώσεις και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε πιο αειφορικά.
0: Ακούσαμε τη γιαγιά Γιώτα, τον παππού Τάσο, τη γιαγιά Σοφία και τη γιαγιά Μαρία.
8: Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου που μας ταξιδέψε στα παλιά επαγγέλματα και στα παιχνίδια των παππούων μας.
9: Μάθαμε πώς δούλευαν με τα χέρια τους, με υπομονή και μεράκι, και πώς έβρισκαν χαρά παίζοντας στους δρόμους και στις αλάνες χωρίς οθόνες και κουμπιά.
0: Οι παππούδες μας μπορεί να μεγάλωσαν σε άλλες εποχές, αλλά μας άφησαν ιστορίες, αξίες και παιχνίδια που ακόμα μας ενώνουν.
10: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να κρατήσατε κάτι από εκείνη την απλότητα και τη χαρά.
11: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο!
12: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
0: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
13: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
0: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
14: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
15: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
16: Τι είναι αυτό? Τρώγεται? Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
17: 6-7.
16: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
13: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
14: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
18: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
0: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
14: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
0: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
18: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

0: ψωνίζοντας διαδίκτυο. Μια μέρα με την παρέα μου.
1: Εγώ είμαι αυτή.
2: Εγώ είμαι αυτή.
3: Εγώ είμαι αυτός.
4: Και εγώ είμαι αυτός.
0: Αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Αλλά δεν πήγε και τόσο καλά.
4: Μας έλειπαν τα υλικά.
3: Και έπρεπε να ψωνίσουμε.
5: Η συνέχεια στο επεισόδιο μας.
6: Δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
4: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
3: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
5: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
6: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
7: Δημοτικό σχολείο.
8: Κάτω Καμήλας.
9: Σερών.
10: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας είναι η προσαρμογή σε νέους τόπους.
11: Να κινείσαι, να αναπνέεις, να πετάς, να επιπλέεις. Να κερδίσεις τα πάντα ενώ δίνεις, να περιπλανιέσαι στους δρόμους μακρινών χωρών, να ταξιδεύεις σημαίνει να ζεις.
12: Είτε ο Hans Christian Andersen.
13: Σε ποιον όμως δεν είναι δύσκολο να προσαρμοστείς σε ένα νέο χώρο? Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, προσαρμοστικότητα ίσον επιβίωση. Έχεις έρθει αντιμέτωπος με καθυστερημένες πτήσεις, χαμένες αποσκευές, μικρολιστίες στη μέση του πουθενά και τροφικές δηλητηριάσεις από τοπικές παραδοσιακές νοστιμιές.
14: Την πρώτη φορά στενοχωριέσαι, τη δεύτερη θυμώνεις, τη τρίτη χάνεις την ψυχραιμία σου. Από ένα σημείο και μετά θα παίρνεις απόφαση και απλώς φαίνεις υπομονή. Δεν είστε και το τέλος του κόσμου.
13: Όταν μαθαίνεις να λύσεις και να προσαρμόζεσαι στις δυσκολίες, τότε τίποτα στη ζωή σου δεν μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Γιατί, σε ποιο διέξοδο και αν βρεθείς, εσύ θα είσαι ικανός να βρεις εναλλακτικά και λύσεις.
15: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: είμαστε και το τέλος. Μα πάνω απ' όλα είμαστε εμείς που θα ξαναχτίσουμε αυτή τη χώρα.
1: Όπως αιώνες τώρα κάνουμε οι Έλληνες.
0: Είμαστε εμείς για να θυμίσουμε πως αξίζει να αγαπάς αυτή τη χώρα.
1: Πως αξίζει να αγαπάς αυτή τη χώρα.
0: Πως αξίζει να αγαπάς αυτή τη χώρα.
2: Αξίζει να αγαπάς αυτή τη χώρα.
3: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ωχ, ένα σπυράκι. Κι άλλο. Τέλεια, αυτό μου έλειπε.
2: Τα μαλλιά μου δεν στρώνουν με τίποτα. Γιατί πάντα πριν βγω από το σπίτι?
1: Ακριβώς. Ούτε το τζιν μου κουμπώνει όπως χθες. Είπα κάτι λάθος στο μήνυμα. Γιατί δεν απάντησε ακόμα?
2: Γιατί να αλλάζει τόσο πολύ το σώμα μου? Δεν πήρα update.
1: Όλοι δείχνουν τέλεια στο Insta και εγώ ούτε ένα φίλτρο δεν βρίσκω που να με σώζει. Και φυσικά, αύριο διαγώνισμα. Τι άλλο?
2: Γιατί δεν με καταλαβαίνει κανείς?
1: Αυτοί γιατί γελάνε με μένα? Τι έχω?
2: Όπα, όπα, όπα. Χαλαρώστε.
1: Αν σας ακούγονται γνώριμα όλα αυτά, συγχαρητήρια.
3: Μόλις μπήκατε στην εφηβεία.

0: Γεια σας, εγώ είμαι η Ερμιόνη.
1: Εγώ η Χριστίνα.
2: Και εγώ η Σιλουανή.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους. Ακόμα και αν κάνουμε πως δεν μας νοιάζει. Την ψυχοσύνθεση των εφήβων.
2: Οκ, ψυχοσύνθεση ακούγεται λίγο βαρύ. Τι σημαίνει τελικά?
0: Καλή ερώτηση. Σημαίνει πως σκεφτόμαστε, πως νιώθουμε και γιατί καμιά φορά εκνευριζόμαστε χωρίς λόγο.
1: Με λίγα λόγια, ό,τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μας και δεν έχει κουμπί πως.
0: Και στην εφηβεία, αυτό το μέσα μας αλλάζει συνέχεια, γιατί αλλάζει το σώμα μας, οι σχέσεις μας και η υπομονή μας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στην εφηβεία είναι η κοινωνική αποδοχή.
2: Το κλασικό «με συμπαθούν», «είπα κάτι λάθος», «γιατί δεν με απάντησες το μήνυμα».
3: Και ξαφνικά, overthinking level expert.
1: Δυστυχώς, η απόρριψη μπορεί να μας πληγώσει πολύ, ειδικά όταν νιώθουμε ότι δεν χωράμε πουθενά.
0: Ισχύει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη και άνθρωποι που να μας ακούν πραγματικά.
2: Πάμε τώρα σε άλλο αγαπημένο θέμα της εφηβείας, η αυτοεκτίμηση.
1: Ή αλλιώς, γιατί δεν μοιάζω έτσι?
0: Το σώμα αλλάζει γρήγορα και καμιά φορά ούτε εμείς δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Συμφωνώ. Εμείς τα κορίτσια συνήθως πιεζόμαστε για να είμαστε όμορφες και τέλειες 24/7, ενώ τα αγόρια να είναι δυνατά, μειώδη και να μην δείχνουν αδυναμία.
2: Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στο σχολείο. Έχετε παρατηρήσει ότι τα αγόρια στην τάξη έχουν γίνει κάπως περίεργα τελευταία?
0: Περίεργα, εγώ θα έλεγα κατανόητα. Τη μια στιγμή κάνουν πλάκες και την άλλη τσακώνονται για το τίποτα.
1: Και φωνάζουν συνέχεια, στο διάλειμμα νομίζεις ότι είσαι σε γήπεδο.
2: Ναι, και κάνουν επίδειξη μεταξύ τους, λες και διαγωνίζονται ποιος είναι ο πιο cool.
0: Ενώ όταν πας να τους μιλήσεις, ξαφνικά ντρέπονται ή κοκκινίζουν. Τι φάση?
1: Νομίζω πως και αυτοί μπερδεμένοι είναι. Μεγαλώνουν απότομα, αλλάζουν φωνή, ύψος, σώμα, λογικό δεν είναι?
2: Σωστό, και εμείς αλλάζουμε βέβαια, απλώς το δείχνουμε αλλιώς.
0: Και όλα αυτά, να το πούμε, ενισχύονται τρελά από τα social media, Instagram, TikTok, YouTube, φίλτρα παντού. Έχω βαρεθεί να βλέπω βίντεο με φίλτρα που βγάζουν μάτι.
1: Και το αποτέλεσμα? Πίεση, σύγκριση και σε κάποιες περιπτώσεις διατροφικές διαταραχές.
2: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές είναι και γλυκοί όταν σταματάνε τις χαζομάρες.
0: Ναι, κατά βάθος καλοί είναι. Απλώς παριστάνουν τους σκληρούς.
1: Τελικά μάλλον όλοι στην εφηβεία λίγο χαμένοι είμαστε.
2: Ναι, απλώς άλλοι το κρύβουν με γέλια και άλλοι με φωνές.
0: Και εδώ να το πούμε ξεκάθαρα, κορίτσια και αγόρια. Κανένα φίλτρο, κανένα τέλειο σώμα δεν αξίζει όσο η υγεία μας.
1: Τότε ας κάνουμε υπομονή.
2: Σε λίγα χρόνια θα γελάμε με όλα αυτά.

0: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει είναι πως σε αυτή την ηλικία εμφανίζονται συχνά και συμπεριφορές κινδύνου.
1: Γιατί όμως, Χριστίνα?
0: Εγώ θεωρώ πως οφείλεται στα συναισθήματα. Τρέχουν πιο γρήγορα από τη λογική τις περισσότερες φορές.
2: Σωστά, δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό κάποιοι έφηβοι δοκιμάζουν πράγματα όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή άλλες εξαρτήσεις.
1: Όχι πάντα επειδή το θέλουν, αλλά επειδή θέλουν να ανήκουν κάπου ή να ξεφύγουν.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία πολύ έντονα και φυσικά φέρνουν συγκρούσεις με τους γονείς.
1: Δίκιο έχεις. Προσωπικά, αν μαλώσω με φίλοι μου, μετά με ενοχλούν και οι πιο μικροί ήχοι.
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε δύσκολοι, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση της ηλικίας μας, όπου νιώθουμε και αντιδρούμε έντονα.
0: Πολύ απλά σημαίνει ότι μεγαλώνουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συχνά ψιθυρίζεται, η σεξουαλικότητα.
1: Είναι η περίοδος που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι περίεργο. Όλοι το περνάμε.
2: Σε πολλές οικογένειες το θέμα θεωρείται ταμπού.
0: Όντως, ίσως γι' αυτό πολλοί έφηβοι ντρέπονται να ρωτήσουν και μένουν χωρίς σωστή ενημέρωση.
1: Δεν το θεωρώ σωστό αυτό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους, όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή και πιο σοβαρά θέματα.
0: Παράλληλα, πολλοί έφηβοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποιον αγαπούν. Και το μόνο που χρειάζεται είναι σεβασμό, αποδοχή και ασφάλεια. Τίποτα παραπάνω.
3: Και τίποτα λιγότερο.
2: Οπότε, γίνεται τελικά να είσαι έφηβος και να νιώθεις καλά?
1: Ναι, γίνεται. Όταν οι ενήλικες ακούν χωρίς να κρίνουν. Όταν παίρνουν τα συναισθήματα στα σοβαρά. Και όταν βάζουν όρια με σεβασμό. Και να θυμούνται ότι οι έφηβοι δεν είναι πρόβλημα. Είναι άνθρωποι σε εξέλιξη.
0: Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε για να αρέσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να γίνουμε αντίγραφα.
2: Χρειάζεται απλώς να είμαστε εαυτός μας.
0: Γιατί όλοι έχουμε περάσει από εδώ.
1: Αυτή είναι η εφηβεία. Μπερδεμένη, έντονη, αλλά και μοναδική.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας!
2: Γεια σας!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.

0: Για το ΓΕΛ παρουσιάζει
1: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
2: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
3: Γιατί στο ίντερνετ
4: δεν είναι όλα όπως φαίνεται.
5: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline? Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline.
6: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
5: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
6: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: partners. Music is for all.
1: So happy education. Φαίνεται

σαν της Μαγδαληνής. Μεταμορφωνόντουσαν σε ιδεολογία, ώσπου μια μέρα ξύπνησε και ήταν μαρξιστής. Το στίγμα περιφέροντας της διαγραφής του στο φάσμα.

Συχνά κι εγώ πως κι εσύ στο κίνημα το γράφω. Τα έργα που μ' αρέσουν πηγαίνω για να δω. Τους κώδικες και τις γραφές να δείτε που τις γράφω. Κι όμως μπαίνω στο νόημα, δόξα τω Θεώ, που έτσι αποδεικνύεται πως ίσως δεν υπάρχει, αφού ένα τέτοιο

0: υποχρεωτικό να φτιάχνω τα τραγούδια μου με σημειολογία, αφού καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
4: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
5: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
6: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
7: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
8: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
9: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
10: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
11: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
12: Είμαστε μεγαλύτερους και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώ συμβαίνει στο διαδίκτυο.
13: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
14: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
15: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
16: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
17: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
18: Thank you.

0: Ποιες και μαθήτριες?
1: Είμαστε τα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου σας.
2: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς να φροντίζετε το σκύλο σας.
3: Ένας καλός ιδιοκτήτης εκπαιδεύει το σκύλο του από μικρή ηλικία.
1: Ένας καλός ιδιοκτήτης δεν περιορίζει το σκύλο σε μικρό χώρο.
4: Ένας καλός ιδιοκτήτης φροντίζει την καθαριότητα του σκύλου του.
5: Του δίνει την κατάλληλη τροφή.
6: Τον πηγαίνει τακτικά στο κτηνίο του.
7: Παίζει μαζί του. Του μιλάει όμορφα, το χαϊδεύει, τον αγαπάει.
8: Φροντίζει για τη διαμονή του σκύλου του. Θα τον αποσιάζει.
9: Τον μεταφέρει σε ειδικό κλουβί όταν πάει ταξί.
10: Τον πηγαίνει βόρτα καθημερινά.
11: Μαζεύει τις ακαθαρσίες σωστά από τον δρόμο.
12: Δεν τον εγκαταλείπει όταν γυράφει.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Λιώσιμο πάγων.
2: There's not enough money on Earth to really cope with the scale of what's coming if we let global warming continue unabated.
1: Πλημμύρες. Ξηρασία.
3: A new government report says man-made climate change is already damaging the United States, and it's only going to get worse in the coming decades.
1: Καταστροφές. Ο ανθρώπινος πολιτισμός θα καταρρεύσει έως το 2050 αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.
3: The report also warns of more dangerous western wildfires, longer heat waves in the southeast, and more powerful Atlantic hurricanes.
4: Ο ΙΕ προειδοποιεί έχει 10 χρόνια αυτός ο πλανήτης. Η κλιματική αλλαγή προχωρά, επιταχύνεται. Δεν έχουμε το περιθώριο να καταστρέφουμε τα δάση και τους φυσικούς πόρους.
5: Υπάρχει παγκόσμια κινητοποίηση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
6: Με λένε Γογό Μιχελάκη, είμαι 16 χρονών και το 2050 θα είμαι 47.
7: Με λένε Μιχάλη Πατρινό, είμαι 15 χρονών και το 2050 θα είμαι 46.
8: Με λένε Ναταλία Ράπη και είμαι 14 χρονών. Το 2050 θα είμαι 45 χρονών.
9: Με λένε Γεωργία Λύκου, είμαι 14 χρονών. Το 2050 θα είμαι 45.
10: Δεν είναι πλέον κάτι που μπορούμε να γνωρίσουμε. Δεν μιλάμε για ένα μακρινό μέλλον.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
11: Φιλιός είναι να μοιράζεσαι τα μυστικά σου.
12: Φιλιός είναι αυτός που μπορείς να τον εμπιστευτείς.
13: Φιλιός είναι να στηρίζει ο ένας τον άλλον.
14: Φιλία είναι να μοιράζουμε. Φιλία είναι να υποστηρίζουμε, να ενθαρρύνουμε και να προσέχουμε ο ένας τον άλλον.
15: Ο καλός φίλος δεν σε στεναχωρεί ποτέ.
16: Φίλοι δεν λένε ψέματα.
17: Η φιλία είναι το καλύτερο πράγμα.
18: Η φιλία είναι κάτι μαγικό και είναι ωραίο να κάνουμε νέους φίλους.
19: Οι φίλοι σου σε βοηθούν πάντα.
12: Φιλία είναι για μένα να μην στεναχωρεί ο ένας τον άλλο.
6: Ο φίλος είναι πάντα εκεί να σε βοηθά και να είναι δίπλα σου για να σε στηρίζει.
1: Φιλία είναι η αγκαλιά και η αγάπη.
8: Η φιλία είναι αξεπέραστη.
9: Όσο μακριά και αν πας, οι φίλοι σου θα είναι πάντα στο πλευρό σου.
0: Η φιλία είναι να σε υπερασπίζεται ο άλλος.
14: Οι φίλοι υπάρχουν για να σου δίνουν αγάπη, συντροφιά και παρέα.
7: Η φιλία είναι να ενθαρρύνεις τον άλλον.
11: Είναι όταν σε κάνουν χαρούμενο.
18: Φίλοι μας είναι μαζί μας, ακόμη και αν είναι μακριά μας.
5: Δώστε σημασία στη φιλία!
0: School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Παιδιά, πάμε να παίξουμε Rivals.
1: Ναι, βαρέθηκα να είμαι στο πάρκο.
0: Μπρο, δεν θέλεις να παίξουμε κι άλλο?
2: Όχι, μωρέ, έχω ιδρώσει.
3: Πάμε στο σπίτι μου. Έχω ένα τέλειο καινούργιο παιχνίδι. Αυτό.
1: Είναι ασφαλής να παίζουμε online παιχνίδια?
0: Ναι, γιατί τι θα πάθουμε?
4: Η συνέχεια στα επεισόδια μας.

0: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline?
1: Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline.
0: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
1: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
0: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
1: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
2: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες.
0: Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
1: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
2: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
0: Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
1: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
2: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Μπορεί να νομίζεις πως η αναπηρική μου καρέκλα με κάνει διαφορετική. Θα ρω πως αυτό νομίζουν οι περισσότεροι γιατί πολλοί κοντοστέκονται και με κοιτάζουν περίεργα. Η μαμά μου εξήγησε πως οι άνθρωποι με κοιτούν έτσι επειδή λυπούνται που δεν μπορώ να περπατήσω σαν και αυτούς. Ο μπαμπάς πάλι μου είπε πως φοβούνται να μου πουν κάτι για να μην με πληγώσουν. Καμιά φορά ρωτούν γιατί δεν μπορώ να περπατήσω, αλλά αυτό δεν με πληγώνει. Δεν μπορώ να περπατήσω επειδή γεννήθηκα με ένα ελάττωμα που εμποδίζει τα πόδια μου να λειτουργήσουν. Αυτό όμως που μετράει είναι πως οι ρόδες μου με βοηθούν να πάω εκεί που δεν με πάνε τα πόδια μου και έτσι δεν είμαι τόσο διαφορετική. Στο σχολείο τα παιδιά με πειράζουν καμιά φορά, αλλά μετά συνηθίζουν και με αφήνουν ήσυχη. Πολλά παιδιά έχουν πρόβλημα. Ο Κεν δυσκολεύεται λιγάκι τώρα, επειδή μόλις μας ήρθε από άλλο σχολείο και είναι ο μοναδικός κοκκινομάλης, ο καημενούλης ο Κεν. Αλλά θα το ξεπεράσει κι αυτός, όπως και εγώ. Χρόνος χρειάζεται και λίγο
0: τώρα
1: γέλιο.
0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
3: Με, τότε μου ουτσκουσίδες, ναι. Τότε μου ουτσκουσίμαι ως τέμας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί... από πού ξεκινάμε, είπαμε?
2: Δεν ξέρω.

0: Γιατί τα παιδιά μπορούν να είναι μόνα τους αντί να είναι τους γονείς τους?
1: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους στην παραλία και να πνίγονται?
2: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους να χαθούν? Γιατί αυτό το παιδί είναι φτωχό?
0: Γιατί ένα παιδί δεν έχει νερό?
3: Γιατί ένα παιδί δεν έχει βιβλίο?
4: Γιατί ένα παιδί δεν έχει φαγητό?
5: Γιατί ένα παιδί δεν έχει ποτήρια?
6: Γιατί ένα παιδί δεν έχει σπίτι?
7: Γιατί τα παιδιά δεν έχουν οικογένεια?
8: Γιατί δεν έχουν σχολείο?
9: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν αγάπη με κάποια άλλα?
10: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν φάρμακα?
11: Στο τέλος θα γίνουμε γιατί.

0: Έχω δικαίωμα να έχω ένα λιοντάρι.
1: Έχω δικαίωμα να είμαι ποδοσφαιριστής.
2: Έχω δικαίωμα να γελάω.
3: Έχω δικαίωμα να έχω όλα τα γλυκά του κόσμου.
4: Έχω δικαίωμα να παίζω.
5: Έχω δικαίωμα να παίζω, να χορεύω.
6: Να παίρνω ένα φάρμακο και να γίνουμε καλά.
7: Έχω δικαίωμα να κάνω αγκαλιές.
8: Έχω δικαίωμα να μην με ενοχλούν.
9: Έχω δικαίωμα να κοιμάμαι με την αδερφή μου.
10: Έχω δικαίωμα να ξεκουράζομαι.
11: Έχω δικαίωμα να έχω φίλους και φίλες.
12: Έχω δικαίωμα να έχω τίγρη.
13: Έχω δικαίωμα να έχω νεράιδες.
14: Έχω δικαίωμα να είμαι σύννεφο.
15: Έχω δικαίωμα να γίνομαι αόρατη.
16: Έχω δικαίωμα να είμαι ουράνιο τάτσο.
17: Να είμαι μονόκερος.
18: Έχω δικαίωμα να είμαι αστέρι.
19: Έχω δικαίωμα να κλαίω.
20: Έχω δικαίωμα να κάνω πλάκες.
21: Έχω δικαίωμα να χαμογελάω.
22: Να χαμογελάω.
23: Τα ξέχασα.
24: Έχω δικαίωμα να ξεχνάω.
25: Έχω δικαίωμα να πετάω.
26: Να πετάω.
27: Να πετάω.

0: όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα.
1: Όλα τα παιδιά να έχουν ένα σπίτι με φαγητό.
2: Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο για να γράφουν και να μάθουν την αλφαβήτα.
3: Και να παίζουν παιχνίδι.
0: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν καθαριότητα.
4: Τα παιδιά πρέπει να έχουν όταν αρρωσταίνουν να έχουν πάντα φάρμακα.
5: Και να έχουν φροντίδα.
6: Τα παιδιά πρέπει να έχουν καθαρά ρούχα.
7: Τα παιδιά πρέπει να έχουν φαγητό.
8: Να έχουν πολλά παιχνίδια.
9: Τα παιδιά να έχουν φίλους.
10: Να έχουν πολλές αγκαλιές.
11: Τα παιδιά πρέπει να έχουν αγάπη.
12: Να έχουν ένα όνομα.
13: Τα παιδιά να μην δουλεύουν.
14: Να έχουν γονείς.
15: Και καλούς γονείς.
16: Τα παιδιά να έχουν τα πάντα.
17: Να έχουν αυτά που θέλουν.
18: Όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα.
19: Είμαστε παιδιά και να έχουμε ειρήνη.
20: Να είμαστε ελεύθεροι.
21: Όλα τα παιδιά εσείς, σαν αγγερά τα χέρια.
22: Κορίτσια γοτσίσια και ζητάνε χώρο. Ο κύκλος θα γινόταν. Παραμακτώμενο.

0: Devin to kole. A ti glasajno dane, paloma promagalo, te ti svališ ti im, šta ga njade, halo. Jo!
1: Μεγάλη, πρέπει να αγαπάτε τα παιδιά σας.
2: Μεγάλη, πρέπει να δίνετε συντροφιά στα παιδιά σας.
3: Να τα φροντίζετε.
4: Να τα ακούτε.
2: Να παίζετε με τα παιδιά σας.
5: Να τους διαβάζετε βιβλία και κόμικ.
2: Να τα πηγαίνετε βόλτα.
1: Να τα κάνετε αγκαλιές.
4: Να μην χάνετε τα παιδιά σας.
2: Να τα πηγαίνετε σχολείο.
1: Μεγάλη, μην πετάτε τα σκουπίδια στο πάτωμα. Για να έχουμε και εμείς τα παιδιά φυσικό περιβάλλον.
3: Μεγάλη, να προσέχετε τους μικρούς σας.
2: Μεγάλη,
3: έχουμε δικαίωμα.
4: Έχουμε δικαίωμα.
6: Έχουμε δικαίωμα.
7: Έχουμε δικαίωμα.
8: Έχουμε δικαίωμα.
9: Έχουμε δικαίωμα.
10: Να μιλάμε ελεύθερα.
11: Να μιλάμε ελεύθερα.
12: Να μιλάμε ελεύθερα.

0: Α, θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
4: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
5: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
6: Σήμερα μπήκα στο Roblox και ένας άγνωστος έλεγε να γίνουμε φίλοι και να βρεθούμε σε ένα πάρκο. Τότε η φίλη μου ήταν δίπλα μου και μου είπε:
7: Φιλενάδα, μήπως να πας, μπορεί να είναι κανένας όμορφος.
6: Εγώ απάντησα: Είσαι σίγουρη, είναι ασφαλής.
7: Γιατί, τι θα πάθεις, τη συνέχεια στα επεισόδια μας.

0: βλέπεις από την οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε. Μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε
1: διαφορά. Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

Κώστα Γιασλίκη. Σκέψη βαριά με πλάκωσε και ανέβηκα στα κάστρα.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Open up your eyes.
2: Now you're listening to European School
1: I'll
2: Radio,
1: watch this on
2: the first tune radio.
3: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
4: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: We'll shine on, hey, shine on.
5: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός.
7: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
8: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
9: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελείς πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Δώρα, έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου, η αρμαθιά, αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: Stop being addicted and start living.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Ρίτσος, Ελίτης,
4: Γιάτσος,
5: Λιβαδίτης.
6: Στις Ακρόπολης τα μέρη.

0: Hello.
1: Hey, Marisa.
0: Έχεις ακούσει για το διαγωνισμό του European School Radio?
1: A European School Radio Contest? No, what do you mean?
0: Είναι ένας διαγωνισμός που παίρνουν μέρος παιδιά από διάφορα ευρωπαϊκά σχολεία.
1: School from all over Europe? What is about?
0: Τα παιδιά φτιάχνουν τραγούδια, τα ηχογραφούν και τα στέλνουν στο διαγωνισμό.
1: Sorry, I can't hear you. Did you say that kids make songs, they record and send them to the contest?
0: Yes.
1: Oh, great. Let's do it.
0: Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει. Φτιάχνουμε λογοτεχνικό κολλάζ από ποίηματα σπουδαίων Ελλήνων ποιητών και τους βάζουμε τη δικιά μας μουσική.
1: So, a literary collage that is made of great poets' lyrics and the most amazing. You create your own music. Wow!
0: Ας ξεκινήσουμε μελωδικά.
1: Let's get started!
2: Στην Ακρόπολη πάνω, on the Acropolis, και ρωτάω τα κύματα, and I'm asking the waves. I love you, can you hear me? Σ' αγαπάω, μ' ακούς?
3: Ακούτε, European School Radio!
4: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών!

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σε όλους. Είμαστε η Νικολίνα, η Αρετή Κυριομιλία και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Το ρατσισμό στις μέρες μας. Καθώς τον τελευταίο καιρό είναι ένα θέμα που απασχολεί εμάς, αλλά και πολύ ακόμη κόσμο, κυρίως τους νέους.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ μικρές ακόμη, αλλά βλέπουμε το ρατσισμό γύρω μας, συνέχεια. Στο σχολείο, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, παντού. Οπότε, μια καλή ιδέα είναι να μάθουμε όλοι να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα.
2: Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο ρατσισμός. Είναι όταν κοροϊδεύεις ή φέρεις άσχημα σε κάποιον επειδή είναι διαφορετικός. Γιατί μπορεί να έχει άλλο χρώμα, κατάγεται από άλλη χώρα, πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία ή έχει διαφορετική εμφάνιση.
0: Σωστά. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές γίνεται για πλάκα. Αλλά στην πραγματικότητα πληγώνει πολύ τα συναισθήματα των άλλων.
1: Επίσης, σε πολλά σχολεία υπάρχουν παιδιά που κοροϊδεύουν συμμαθητές που δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Χρειάζεται όμως να τους δώσουμε χρόνο για να μάθουν καινούργια γλώσσα. Εσάς, πόσο καιρό θα σας έπαιρνε να μάθετε τη γλώσσα τους? Είναι άδικο λοιπόν να τους πιέζουμε και να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, γιατί όλοι προσπαθούμε να μάθουμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, και δεν ισχύει μόνο στα λόγια. Ο ρατσισμός είναι και όταν αποκλείεις κάποιον από την παρέα ή όταν βλέπεις ότι αδικείται και εσύ δεν μιλάς. Έχεις σκεφτεί ότι έτσι δίνεις την εντύπωση ότι συμφωνείς με αυτό που γίνεται?
0: Και στα social media γίνεται το ίδιο. Κάποιοι γράφουν άσχημα σχόλια ή memes για ανθρώπους που είναι αρκετά διαφορετικοί από εμάς. Νόμιζα πως όλα αυτά είναι αθώα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πονάνε πολύ.
1: Προσωπικά, ένα πράγμα που με στεναχωρεί είναι το κοροϊδεύουν κάποιον επειδή ντύνεται διαφορετικά ή έχει διαφορετικό στυλ μαγιών. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι οι ίδιοι? Ο καθένας μπορεί να έχει το προσωπικό του στυλ στα ρούχα, στα μαλλιά και γενικά στην εμφάνισή του.
2: Πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι όμορφο. Αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, θα ήταν σίγουρα αρκετά βαρετά. Φαντάσου να φοράγαμε όλοι τα ίδια ρούχα, να είχαμε τα ίδια μαλλιά, να λέγαμε τα ίδια πράγματα και να είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα.
0: Υπάρχουν μαθητές που έρχονται από ξένες χώρες και φοβούνται να μιλήσουν σε άλλα παιδιά, μην τυχόν τους κοροϊδέψουν για τον τρόπο που φέρονται ή μιλούν. Φοβούνται επίσης μήπως φερθούν άσχημα ή ακόμη και βία. Όταν όμως οι άλλοι τους πλησιάσουν και τους προσκαλούν στην παρέα, γίνονται πολύ χαρούμενοι και δείχνουν το πραγματικό τους εαυτό. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε φιλικοί και να μην κρίνουμε.
1: Και στις ομάδες, στα παιχνίδια ή στα social media. Πολλοί κάνουν bullying σε άλλα παιδιά επειδή μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο έντονο χαρακτηριστικό στην εμφάνισή τους.
2: Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν σε φήμες ή στερεότυπα. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσουν ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι από μια χώρα είναι τσιγκούνιδες ή κακοί. Αυτό είναι άδικο επειδή κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα, ανεξάρτητα από την κουλτούρα και τον τόπο προέλευσής του.
0: Ακριβώς. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου δεν έχει σχέση με τη χώρα ή το χρώμα του. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και διαφορετικό από όλους μας και δεν είναι κακό.
1: Ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζει είναι το σχολείο του τύπου «Εσύ δεν ανήκεις εδώ» ή «Εσύ δεν είσαι αρκετά ικανός για να το πετύχεις αυτό» ή και άλλες φράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και βρισιές. Ακόμη και με τόσο μικρές προτάσεις μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταστρέψεις την ψυχολογική κατάσταση του άλλου. Όλα αυτά, όταν τα ακούς σε μικρή ηλικία, σε πληγώνουν και σε στιγματίζουν για πάντα.
2: Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε. Αν δούμε κάτι άδικο, να μην σωπαίνουμε. Να μιλάμε σε φίλους, δασκάλους ή γονείς, ώστε να κάνουν κάτι. Να μην φοβόμαστε ούτε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.

0: σκεφτείτε κάτι πιο καθημερινό. Για παράδειγμα, αν δούμε κάποιον να κάθεται μόνος στο διάλειμμα, να τον καλέσουμε να παίξει μαζί μας. Θα νιώσει καλύτερα και εμείς ίσως αποκτήσουμε έναν καινούριο φίλο. Μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
1: Και πάλι, στα social media, αν δούμε ρατσιστικά σχόλια, μπορούμε να το αναφέρουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ενήλικα για αυτή την κατάσταση, διότι ως παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσα πολλά. Ο ενήλικας ξέρει και θα απευθυνθεί στις αρχές για να λυθεί το πρόβλημα.
2: Επιπλέον, το να σωπαίνουμε είναι σαν να λέμε εντάξει. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Πρέπει να υποστηρίζουμε το δίκαιο, αλλά και να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Εξάλλου, εμείς είμαστε οι νέοι. Εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον. Εμείς θα βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, όταν κάποιος μαθητής φοβάται να μιλήσει για την οικογένειά του, γιατί άλλοι μπορεί να τον κοροϊδέψουν. Αλλά όταν οι φίλοι του τον υποστηρίξουν, θα νιώσει εμπιστοσύνη και όταν ήξερε μια παρέα. Αυτό είναι η δύναμη της φιλίας και της αποδοχής.
1: Ακριβώς. Επίσης, όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε για άλλες χώρες, κουλτούρες και θρησκείες, τόσο λιγότερο φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε με ενσυναίσθηση. Αν ήμουν εγώ στη θέση του άλλου, πώς θα ήθελα να με αντιμετωπίσουν?
0: Πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σε εσάς έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο?
1: Εμένα, μια παλιά μου φίλη, η Χριστίνα, είχε περάσει από αυτό το στάδιο. Την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, την έβγαζαν εκτός από όλες τις παρέες και είχαν φτάσει σε σημείο να τη σπρώξουν και να πέσει από τις σκάλες. Και σε όλα αυτά δεν έφταιγε σε απολύτως τίποτα η Χριστίνα. Απλώς ήταν με λαμψό το δέρμα της.
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς διακρίσεις, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν πολλά άτομα που θα μπορούσαν να τους μάθουν καινούργια πράγματα και να γίνουν φίλοι τους.
0: Κι όμως, θα βρούμε τρόπο να ξεπερνάμε κάθε πρόβλημα, όλοι μαζί ενωμένοι.
1: Και να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει καλός ή κακός άνθρωπος λόγω της καταγωγής του. Όλοι έχουμε δυνατά σημεία όπως και αδυναμίες.
2: Τελικά, ο ρατσισμός δεν είναι φυσιολογικός. Δεν είναι κάτι το αστείο και δεν πρέπει να τον ανεχόμαστε ποτέ. Πρέπει να τον καταπολεμάμε με καλοσύνη, γνώση και θάρρος.
0: Να θυμόμαστε πως ακόμη και ένα μικρό καλό πράγμα που κάνουμε για κάποιον που νιώθει πολύ διαφορετικός μπορεί να αλλάξει τη μέρα του ή ακόμη και τη ζωή του.
1: Και αν δούμε ρατσισμό, να μιλάμε, να βοηθάμε και να δείχνουμε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος γνώσεων και εμπειριών.
2: Και να θυμάστε ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα για τους άλλους. Μικρές πράξεις καλοσύνης μετράνε πάντα.
0: Ακόμη και μια λέξη υποστήριξης μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου.
1: Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν δείχνουμε σεβασμό και αποδοχή στους ανθρώπους γύρω μας.
2: Αυτό ήταν το podcast μας. Ελπίζουμε να σας βοήθησε να σκεφτείτε και να μιλήσετε για αυτά τα θέματα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Γιατί αν κάνουμε κάτι όλοι μας, θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Να προσπαθείτε να νοιάζετε για τον συνάνθρωπό σας.
2: Να είστε καλοί και σεβαστικοί ο ένας με τον άλλον.
3: Βάζουμε τέλος στο ρατσισμό.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
6: Το διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο ψηφιακό ταξίδι.
7: Όμως, προσοχή. Για να είμαστε ασφαλείς, δεν δίνουμε ποτέ το όνομα ή τη διεύθυνσή μας σε αγνώστους.
8: Το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος κόσμος.
9: Αν δούμε κάτι που μας στεναχωρεί, το λέμε μέσα στους γονείς μας.
10: Μαθαίνω να το ξερευνά σωστά.
11: Παίζουμε έξυπνα, μένουμε ασφαλείς.
12: Μια εκπομπή που άργησε, αλλά έγινε πράξη. 6 σχολεία, 2 πόλεις, 1 αποστολή. Το 1ο και 5ο Γέλα Χαρνών, το Δημόσιο Ωνάσιο Σχολείο, 7ο Γέλα Χαρνών, μαζί με το 3ο Γέλ Θήβας, το ΕΠΑΛ Θήβας και το Γενικό Λύκειο Βαγίων. Ενώσαμε δυνάμεις για κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Συγκεντρώσαμε φάρμακα για τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί η αλληλεγγύη δεν έχει απόσταση. Και η προσφορά ξεκινά από εμάς. 5η 12 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στο European School Radio. Μια εκπομπή από μαθητές 6 σχολείων.
13: Καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
14: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
15: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
14: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
16: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
17: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
14: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
18: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
19: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
20: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
14: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
19: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
21: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μία φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας detective τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντότ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
4: Κέραστε να με, βοήθεια!
5: Δες με φωνάζει πάλι, τρέχω λόγω, κάτι σου φωνάζει συμβαίνει.
6: Μάλιστα κύριε Ντόλμς.
5: Μπέλεκο Ντόλμς, πώς μπορώ να σας βοηθήσω.
4: Κέραστε να με βρήκε μεγάλο.

0: άλλη φορά. Έτσι όπως κλώναν στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι μπότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
1: Και τους απαντήσετε εσείς.
0: Ότι θα τις πάρω.
1: Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας.
0: Αυτό ακριβώς, κύριε αστυνόμε.
1: Εντάξει, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, κύριε Ντέχτη. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
1: Αχά, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε, Λότσον.
2: Γράφει, κύριε Ντόλμς.
1: Συνέχισε, κύριε μου. Τι εννοείται ότι ήταν βαλτές. Ποιος τις έβαλε.
0: Δεν ξέρω, κύριε Ντέχτη. Αν ήξερα, θα τον έπιανα μόνη μου.
1: Ναι, σωστά. Συνεχίστε.
0: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκανα μια περιουσία. Και εγώ τις βρήκα παύθινες.
1: Περιττή πληροφορία.
0: Όχι και περιττή, δεν αγοράζω εγώ τικιώτη. Αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
1: Καλά, καλά, συνεχίζει παρακαλώ. Με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και.
1: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά. Και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα. Τελικά στον τοίχο τα λέω.
0: Δίκιο έχετε, κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε.
1: Τότε να σου πω, είτε πως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες έλεγε να πάρει με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αλλαγή, να υπόπτει για πάτη και να επιστρέψουν. Καλή μέρα, κυρία.
0: Wow, κύριε Ντόνς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
1: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κυρία μου. Είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
0: Μάλιστα, κύριε Ντόνς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά. Ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόλφ, άτιμη κοινωνία.
1: Να αφήσετε την κυρία Ισική και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον, μιλάμε εδώ, τελείωσε.
2: Μάλιστα, κύριε Ντόλφ.
3: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπρέλοκ Ντόλφ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόλμς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και κωδικούς.

0: από τον Άγιο Δημήτριο
1: στο μαθητικό ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
0: Τραγουδώντας τον παρατατικό.
2: Πέρσι πήγαινα σχολή μπαλέτο 2 φορές την εβδομάδα.
0: Θες όλη μέρα τραγουδούσα.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Να σας πω μια ιστορία.
2: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα δάσος με τη φιλία?
3: Ποιος θα φανταζόταν δύο χελώνες αχώριστες φίλες?
4: Τι λύση θα βρεθεί σε μια επικείμενη απαγωγή?
1: Ήρθε η ώρα να το μάθουμε μαζί.
4: Ένα πρωινό στο δάσος. Ένας άνθρωπος μονάχος
1: βρήκε δύο φίλες χελώνες,
5: καθώς έπαιζαν δίπλα στις αναμόνες.
6: Την επόμενη στιγμή
4: σκέφτηκε πως το παιδί του θα χαρεί και αποφάσισε τη μία να την πάρει στο σπίτι να την πάει.
1: Όπως καταλαβαίνετε, πήδηξε από τη χαρά του σαν τρελός μόλις την αντίκρισε ο μικρός.
3: Ο καιρός όμως περνούσε
5: και η φίλη της μάτια την αναζητούσε.
4: Την περίμενε στο δάσος να γυρίσει εκεί που ζούσε.
1: Πέρασαν μήνες.
4: Ώσπου στην τηλεόραση το παιδί
1: είδε πως εξαφάνιση είχε εγκλωθεί.
4: Τότε ταράχτηκε και σκέφτηκε.
3: Μήπως δεν ήταν σωστό? Μήπως της έλειπε η φίλη της και το παλιό της σπιτικό?
4: Παίρνει αμέσως τη χελώνα και στο δάσος τρέχει με συμπόνια.
5: Την αφήνει πίσω να ζήσει με τη φίλη της να σβήξει.
1: Με μια υπόσχεση από την καρδιά να την επισκέπτεται συχνά.
5: Γιατί όταν για το φίλο μας νοιαζόμαστε,
1: στην θέση του ερχόμαστε.
5: Τον αφήνουμε να ζει όπως εκείνος το επιθυμεί.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, κρότε γεννά.
2: Είμαστε τα παιδιά από την ψυχαγωγή και σήμερα θα σας μάθουμε να τρώτε για να είστε γεροί.
1: Σήμερα σας δώσουμε συμβουλές. Τι να τρώμε συχνά. Τι θα τρώμε πού και πού. Παιδιά, τι τρώμε για να μεγαλώσουμε σωστά.
3: Αυγά και ψάρι.
1: Γιαούρτι και γάλα. Πότε πίνουμε γάλα, όταν τρώμε γιαούρτι, τα κόκαλά μας είναι δυνατά. Είναι αγερά τα κόκαλά μας και τα δόντια μας.
4: Φρούτα και λαχανικά.
1: Παράκα ποδί.
5: Το πλοκόλο μας κάνουν δυνατούς.
1: Γιατί τρώμε φρούτα, γιατί τα τρώμε.
3: Γιατί έχουμε βιταμίνες που μας κάνουν δυνατές και δυνατούς.
5: Γιατί δεν αρρωστεύουμε. Μας δίνει ενέργεια
1: να μπορούμε να τρέξουμε και να παίξουμε.
6: Τρέχουμε να χορεύουμε. Παίζουμε έξω στην αυλή.
2: Έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες. Όχι μόνο τα φρούτα, έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες.
4: Γιατί έχουν πολλά χρώματα, κάθε χρώμα βοηθάει το σώμα.

0: υπάρχουν φαγητά που είναι νόστιμα, αλλά δεν τα τρώμε συχνά.
1: Τα ταγετάκια και τα γλυκά τα τρώμε πού και πού. Όχι καθ' μέρα.
0: Σοκολάτες και γλυκά. Έχουν πολύ ζάχαρη.
2: Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια.
0: Γλυκά τα τρώμε πού και πού, όχι κάθε μέρα.
1: Μπορούμε να τρώμε

0: πίνουμε πολύ
1: νερό και γάλα.
0: Γιατί πίνουμε λίγο
1: αναψυκτικά και χυμούς με ζάχαρη.
0: Έχουν πολύ ζάχαρη. Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια. Δεν ξεχνάμε το νερό.
2: Πίνουμε και όταν δεν διψάμε.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
2: Μακαρόνια. Τα μακαρόνια.
0: Το αγαπημένο μου φαγητό είναι και εμένα τα μακαρόνια.
2: Μακαρόνια.
0: Πρέπει να κάνουμε γυμναστική.
2: Μπορούμε να τρέχουμε ή να χορεύουμε.
0: Μερικές ιδέες και είναι πρωινό.
2: Ψωμί με τυρί αυγά. Κουρούλι. Γιαούρτι με μέλι. Κέικ της μαμάς.
0: Παρά καμπούζι.
3: Πρέπει ακρομογένα γίνουμε βεγάνοι.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης
1: για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026
2: στο European School Radio.
3: Ξεκίνησε!
4: Το πρώτο νηπιαγωγείο νικήτης αλαμβάνει δράση
2: κατά του εθισμού στο διαδίκτυο
5: και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.
6: Έχω

0: Μικρή Detective του Διαδικτύου. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μιλεών Καλών Νερών δείχνει σε όλους πώς να σερφάρουν ηθικά και με κριτική σκέψη. Και μην ξεχνάτε, ψάχνουμε, σκεφτόμαστε και κάνουμε.
1: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στο European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
2: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
3: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
1: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
4: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
1: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
5: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.

0: and journalism.
1: Give your heart to your favorite tenders.
0: Student podcast and song contest. Make it heard.
2: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.
3: Στα πλαίσια των παρουσιάσεών μας στο Φεστιβάλ Ρητορικής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 17 Μαΐου, προετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε αποσπάσματα
4: από το βιβλίο της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Εμένα με νοιάζει» και της Μαρίας Φραγιά «Το αλφαβητάρι της φύσης».
3: Οι παρουσιάσεις έγιναν
4: στην κατηγορία «Εκφραστική ανάγνωση».
5: Το φθινόπωρο, λες και είχε ξεχάσει να έρθει στον Ανθόπυργο. Τα κυκλάμινα ολάνθιστα είχαν κάνει με ένα ξυδί το χώμα. Κανένα συννεφάκι στο γελαστό ουρανό. Η θάλασσα, σαν να είχε ξεθαρέψει, σαν να είχε ξεγελαστεί, ζεσθενόταν ακύματι κάτω από το ξανθό ήλιο. Ξεγελάστηκε και ο Κυραλέκος, όπως τον ονόμαζαν τώρα τα παιδιά. Ξεγελάστηκε από αυτή την καλοσύνη. Πήρε τον μπανιερό του, καβάλισε το ποδήλατο της κυρεφθενιάς και τράβηξε για να κολυμπήσει. Λάτρευε τη θάλασσα και τυχαιόταν ώσπου να κρυώσει για καλά ο καιρός. Ήταν έτοιμος να πάρει φόρα να κάνει βουτιά όταν... Η θάλασσα, όπως ερχόταν μαλακά και έγλυφε το βοτσαλάκι εκεί στα πόδια του, κουβαλούσε μαζί της και κάτι γλιώδες, κάτι βρώμικο. Δεν πίστεψε σε αυτό που ολοφάνερα έβλεπαν τα μάτια του ο Κυραλέκος. Γονάτισε. Έπιασε ένα βότσαλο. Το βότσαλο είχε χάσει τη λάμψη του. Τα χρώματα του ήταν μουντά. Είχε κάτι το... πεθαμένο το βότσαλο. Ρίγησε ο δάσκαλος. Δεν ήξερε αν ήταν κάτι από τη φθινοπορεινή δροσιά ή αν... Η κρυάδα που ένιωσε ήταν από τη φοβερή σκέψη που πέρασε από το μυαλό του. Το εργοστάσιο, σκέφτηκε. Το εργοστάσιο μόλυνε την περιοχή. Απόβλητα είναι χυμένο εδώ. Τώρα δεν είχε πια καμιά διάθεση για μπάνια. Μηχανικά φόρεσε την μπλούζα του, έφερε μετά το βοτσαλάκι στη μύτη του. Μια ιδιαστική μυρωδιά του ανεστέτασε το στομάχι, του έφερε αναγούλα. Έπιασε άμμο στη χούφτα του. Και η άμμος δεν ήταν σημαίνια, μα κολούσε την παλάμη του. Τον γλίτσιασε. Θαρρείς πως καμπούριασε ξαφνικά ο Κυραλέκος. Θαρρείς. Και σε μια στιγμή γέρασε. Το εργοστάσιο είχε ανοίξει αγωγό κάπου τριγύρω και χύνει τα βρώμικα νερά του στη θάλασσα. Εδώ, σε αυτή τη μεριά που κολυμπούν παιδιά. Η σκέψη αυτή, η λέξη αυτή, τα παιδιά, ήταν το ευαίσθητο σημείο του δασκάλου. Χιλιάδες κουδουνάκια κουδούνισαν μέσα του. Κουδούνια κινδύνου. Βιαστικά τώρα, ντύθηκε σαν τρελός, ανέβηκε στο ποδήλατό του, τράβηξε για το χωριό. Έπρεπε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Έπρεπε.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια ξακουστή πολιτεία, ζούσε ένας ανόητος και περήφανος βασιλιάς. Ήταν αλήθεια πάρα πολύ πλούσιος. Ό,τι ζητούσε, μπορούσε να το αγοράσει αμέσως. Μια μέρα, πρωί-πρωί, μπήκε, αλαφιασμένος, στο δωμάτιο του βασιλιά, ο πρωθυπουργός του. «Μεγαλειότατε! Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά συμβαίνει κάτι τρομερό. Κάποιος έσπασε με τσεκούρι χθες το βράδυ όλα τα τεπόζιτα με το νερό και δεν υπάρχει σταγόνα σε όλο το παλάτι». Ο βασιλιάς πρόσταξε να φτιάξουν αμέσως καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγεμίσουν. Ύστερα χτύπησε τα χέρια του να του φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιμάγειρα. «Δεν έχω νερό, ούτε τα φρούτα σας να πλύνω, ούτε τα αγαπημένα σας βουτήματα να σας φτιάξω, αλλά ούτε και το μεσημεριανό σας φαγητό να μαγειρέψω. Γρήγορα, το μπάνιο μου», φώναξε θυμωμένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιθαλάμη Πόλου. «Δεν υπάρχει νερό, ούτε για να πληθείτε, ούτε για να λουστείτε». Πάνω στην ώρα, να και ο πρωθυπουργός. «Μεγαλειότατε, δυστυχώς, νερό δεν υπάρχει πουθενά. Στέρεψαν όλα τα πηγάδια, ξεράθηκαν όλες οι λίμνες και τα ποτάμια. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερό σε ολόκληρο το βασίλειο. Στείλτε λοιπόν εμπόρους να μ' αγοράσουν από τις γειτονικές χώρες. Πληρώνω όσο», απάντησε φουρκισμένος ο βασιλιάς. Έτσι και έγινε. Και για 2-3 εβδομάδες πλήρωνε ο βασιλιάς το νερό χρυσάφι. Μα ο λαός του διψούσε και πεινούσε και άρχισε να ξαγριώνεται. Κάποτε άδειασε και το βασιλικό θησαυροφυλάκιο και άρχισε το μεγάλο δράμα. Ο άλλοτε παντοδύναμος βασιλιάς τριγύριζε άπλητος και βρωμερός, διψασμένος και νηστικός, μέσα σε ένα μαραμένο κήπο και ένα παλάτι που έζαχνε αποπνικτικά. Και μια νύχτα που έξω από το παλάτι είχε μαγευτεί ο λαός του και χτυπούσε αγριεμένες πόρτες ζητώντας εκδίκηση, καθώς ψινόταν στον πυρετό, σιγοψιθύρισε. Έπρεπε να το ξέρω πως όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να αγοράσουν τους πραγματικούς θησαυρούς που η φύση δίνει δωρεάν σε όλα τα πλάσματά της. Και ξεψύχησε. Ενώ την ίδια στιγμή μία παλή βροχούλα άρχισε να βλακώνει τα παράθυρά του.
2: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.
7: Είσαι ψηλά, ακούεις καλά.
8: Ορεινά FM.
9: Hi everyone, you're listening to Ορεινά FM, the radio station of Palechori Primary School. And this is our show. Read it, review it, radio it.
10: We do all the hard work of reading and reviewing children's books so that you can choose your next favorite one to read.
11: Today, we are reviewing Fantastic Mr. Fox by Roald Dahl. I don't know if you heard this title before. It's a famous children's book, first published in 1970. It is not a very long book, but it is full of excitement from the beginning to end.
12: The story is about a fox who steals food from three mean farmers to feed his family. The farmers try everything they can do to catch him, but Mr. Fox seems to be always one step ahead.
10: So I know people usually say, don't judge a book by its cover. But in this case, the cover has a lot to say about why someone should pick up Fantastic Mr. Fox. The book is written by Roald Dahl, the British author who has been called one of the greatest storytellers for children of the 20th century. You've probably heard of other popular titles by this author, such as Charlie and the Chocolate Factory and Matilda. On the cover, you can also read the name of the illustrator, Quentin Blake, who won the International Hans Christian Andersen Award in 2002 for his work as a children's illustrator. Moreover, our paperback edition is published by Penguin, one of the largest and most important publishing houses in the world. As for the blurb, this is short, exciting, and interesting. It introduces the main character, Mr. Fox, and the three farmers, without giving away too much of the story. It creates suspense about whether Mr. Fox will escape or be caught. This makes readers curious to find out what happens next. The blurb, along with the bright colors and the playful font on the cover, shows that the story will be funny and adventurous. It presents the main problem. The farmers want to catch Mr. Fox, which helps readers understand what the book is about and make them want to read it.
11: Now, let's move on to the story, which begins by introducing three horrible farmers, Bogies and Boons and Bean, one fat, one short, and one lean. Bogies is very fat and eats lots of chicken. Boons is short and eats goose livers and donuts. Bean is thin and drinks strong cider. They are all mean and greedy. Mr. Fox lives underground with Mrs. Fox and their four small foxes. Every night, Mr. Fox sneaks out to steal food from the farmers so his family won't be hungry. But one night, the farmers are waiting outside with guns. They shoot at him and hit his tail. Reading from the book, the bullet hit him in the tail and knocked it off. Mr. Fox escapes, but the farmers are very angry. They try to dig him out of his hole using shovels and huge machines. The fox family hides underground. The farmers wait outside, hoping the foxes will come out when they are hungry. Days pass. The foxes are starving, and Mrs. Fox worries about her husband and their children. But Mr. Fox has a clever idea. Instead of digging up, he digs sideways straight into the farmer's farms. He steals chicken, ducks, geese, and cider. He also meets other animals underground who are hungry. Mr. Fox shares the food with everyone. At the end, all the animals have a big feast underground, while the three farmers are still waiting outside the empty hole. We understand that the farmers never catch Mr. Fox.
12: Now let's take a close look at the main characters, Mr. Fox and the three farmers. Mr. Fox is clearly the center hero of the story. He is clever, brave, and confident. He lives in a hole under a tree with Mrs. Fox and their four small foxes. Every night he goes out to steal food from the three farmers so that his family will not go hungry. At the beginning of the story, Mrs. Fox worries about him because it is dangerous. But Mr. Fox says, "My darling, I can smell the goose a mile away." This shows that he believes he is smarter than the farmers and not afraid of them. Even after the farmers shoot at him and he loses his tail, Mr. Fox does not give up. He stays calm and begins to think of a new plan. This shows that he is brave. One of the most famous lines in the book is when he said, "I'm a fantastic fox." This shows that he believes in himself. He knows he's clever and he proves it by digging sideways into the farmer's farm instead of going up where they're waiting for him. Another thing we like about Mr. Fox is that he's generous. When he finds food, he shares it with the other animals who are starving. He does not keep everything for himself. This shows that he is kind and a good leader.
13: The three farmers are the bad characters of the story. Bogies is very fat because he eats three boiled chickens every day. Boons is short and round and he eats goose livers and donuts. Bean is tall and thin because he drinks strong cider all the time. They are all very different in appearance, but they are the same one in important way. They are all mean. The book describes them like this. These three men were about as nasty and mean as any man you could meet. This tells us that they are cruel and unpleasant to people. They do not feel sorry for Mr. Fox or his family who are starving. Each farmer also has a bad temper. They get very angry when Mr. Fox steals from them. Instead of trying to protect their farms in a smarter way, they decide to use violence. They hide with guns and shoot at Mr. Fox. When that does not work, they use huge digging machines to destroy his home. They do not care if they ruin the hill or hurt other animals. The farmers are also very stubborn. Once they decide to catch Mr. Fox, they don't stop. At the end of the story, they are still sitting outside the hall, waiting for Mr. Fox to come out. But he is already safe underground. This makes them look silly. Another important thing about the farmers is that they are greedy. They have large farms and plenty of food, but they cannot start losing even a few chickens or ducks. They care more about revenge than about being fair.
14: It's worth talking about two more characters in the book, Mrs. Fox and Budget. Mrs. Fox does not go out stealing food like Mr. Fox, but she stays in the hall and takes care of her family. She is a caring mother and protective. At the beginning of the story, she worries about Mr. Fox because she knows the farmers are dangerous. She cares more about safety than food. When Mr. Fox loses his tail, she says, "Oh, your poor tail." This shows us how much he loves him. Later, when the family is starving underground, Mrs. Fox becomes very worried. She does not want Mr.

0: Άλλο κλικτό σκέφτομαι, μα γνώστος δεν εμπλέκομαι. Πεζό γελό, εξερευνώ με την ασφάλεια οδηγώ.
1: Οδηγώ, οδηγώ!
2: Μυστικά, δεν λέω πουθενά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Η ώρα είναι 9:30 under meridian, που σημαίνει ότι είναι ώρα για την καθιερωμένη συνέντευξη. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους μαθητές της Β' Λυκείου. Τελικά μιλάμε λατινικά.
2: Το alter ego της δημοσιογραφίας έθεσε ένα πολύ καλό ερώτημα. Να σας πω την αλήθεια μου, το καλοκαίρι, αγοράζοντας το βιβλίο της κατεύθυνσης, τρόμαξα λίγο. Μία νέα γλώσσα, όμως αναθάρισα και είπα «Carpe diem, είναι ένα καινούργιο μάθημα, ξεκινάμε την αρχή, θα αριστεύσουμε».
3: Ναι, αλλά δεν αρκεί μόνο να δράξει τη μέρα. Ας πούμε στους ακροατές μας τον λόγο αυτής της εκπομπής. Από την αρχή, γιατί αν ξεκινήσουμε οι medias res, θα τους μπερδέψουμε.
1: Ωραία, από τον Σεπτέμβριο κύρκα ξεκίνησε το δράμα μας. Κάποιοι συμμαθητές ισχυρίζονται ότι τα λατινικά δεν τα χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο, ενώ κάποιοι προσβλήθηκαν τόσο που το θεώρησαν casus belli. Από τότε δημιουργήθηκαν δύο ομάδες που δεν μιλούνται.
2: Αυτές τις ομάδες θα φέρουμε κοντά. Πρίμα φάκιε, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται εύκολο να συνεπάρξουν. Αν δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, θα διακόψουμε τη σύνδεσή μας.
3: Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της τάξης μας, ο οποίος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά αποκλειστικά σε εμάς.
4: Μην με αποκαλείς έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Μα είσαι primus inter pares.
4: Ακριβώς, πρώτος γιατί με ψηφίσατε όλοι εσείς, αλλά πάντα μεταξύ ίσων. Όλοι μαζί στην κάλπη και τον χρόνο για μια ξέχαση τετελικίου.
2: Ο πρόεδρος μας είναι λίγο sui generis.
4: Μα φυσικά και είναι ιδιαίτερος, αλλά με την καλή έννοια.
3: Πρόεδρε, ποια είναι η άποψή σου για το ερώτημά μας, μιλάμε λατινικά.
4: Έχεις καθέδρα. Θα πω ότι λέει η πλειοψηφία. Τι λέει η παρεπιπτόντα σου.
1: Εσύ τι λες, τα διαβάζεις τουλάχιστον.
4: Προφανώς τα διαβάζω. Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, δεν έχω χρόνο άλλη ώρα. Πρέπει να πάω κοντά στους ψηφοφόρους μου. Πώς θα παραμείνω τα ψωμακράτα, αν είμαι μόνο με το βιβλίο στο χέρι και όχι με το πρακτικό για τα αιτήματα στη διεύθυνση.
2: Πρόεδρε, απάντησε παρακαλώ. Τελειώνει ο χρόνος.
4: Κοίτα, αν τα μιλούσαμε, δεν θα χρειαζόταν να διαβάσω καν. Ένα κατευθείαν μάθημα όπως κάνω και στα αρχαία.
3: Γιατί στα αρχαία παίρνεις καλύτερους βαθμούς.
4: Δεν είπα αυτό ποτέ, βερμπάτου.
1: Κατά λέξη, είπες όμως ότι υποστηρίζεις όσους ισχυρίζονται ότι δεν μιλάμε λατινικά.
4: Αυτά που λέμε γράφονται.
2: Προφανώς, αφού είσαι στην εκπομπή.
4: Τότε δεν απαντάω άλλο. Κρύπτα μάλλον.
3: Μάλλον δεν έπρεπε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο. Αποστέρι όρη. Το καταλάβαμε.
1: Εκ των υστέρων θα καταλάβει και αυτός ότι δεν θα βοηθήσουμε στην προεκλογική του εκστρατεία.
2: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις παραθέσεις και προχωρήσουμε σύνε μορατόριο, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή, στην επόμενη καλεσμένη μας. Υποδεχόμαστε την αξιολόγα της τάξης, έναν άνθρωπο που φημίζεται για την πειθαρχία και την αγάπη της για την ακρίβεια. Ήρθε η ώρα να μας εκφράσει τη δική της άποψη για το θέμα. Καλημέρα!
5: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά σας άκουγα τόση ώρα και ήμουν την ανάγκη να παρέμβω, διότι Φεστίνα λένε. Δηλαδή, πρέπει να ασπεύδουμε βραδέως όταν κρίνουμε μία τόσο παλιά γλώσσα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Στην αρχή της χρονιάς τα λατινικά

0: αποτελούσαν για όλους μας μία τέρα incognita, μία άγνωστη και περιοχή. Όσο όμως εμβαθύνουμε στην ύλη, νομίζω ότι η γλώσσα αυτή μετατρέπεται σε έναν πραγματικό modus vivendi, σε έναν τρόπο ζωής και σκέψης. Τα διδάγματα των κειμένων, η ρωμαϊκή ηθική και ο τρόπος που οικοδομήθηκε αυτός ο πολιτισμός μας έπεισαν ότι η Ρώμα είναι αμόρ. Και ναι, το λέω με υπερηφάνεια. Μιλάμε λατινικά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύτιμη συμβολή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ο επόμενος ομιλητής μας είναι, βασικά η επόμενη ομιλητριά μας, είναι η αιώνια ανεποφάσιστη της τάξης. Μιλάμε λατινικά, φίλοι μας.
3: Τι είναι τα λατινικά, παιδιά, εγώ ήρθα στην εκπομπή σας για να διαμαρτυρηθώ επίσημα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο, μια δικιά που κραυγάζει.
4: Για τα λατινικά, για τη δυσκολία στη σύνταξη το παρένθοντο.
3: Ποια σύνταξη, για το ότι μας έβαλαν άλλες δύο ώρες αγγλικά από το πουθενά. Και δεν φτάνει αυτό, μας έφεραν άλλη καθηγήτρια, άγνωστη. Και όχι αυτή που έχουμε πάντα, αμπόδο που λέτε κι εσείς. Δηλαδή από την αρχή της χρονιάς μας έχουν μπερδέψει. Να, την άλλη ώρα έχουμε πάλι και τρέμει το φιλοκάρδι μου.
4: Ω, τεμπορά, ομόρε. Τι μα λες, φίλε μου, την άλλη ώρα δεν έχουμε αγγλικά, λατινικά έχουμε.
3: Λατινικά είναι αυτά. Σοβαρά τώρα. Γι' αυτό δεν καταλάβουμε και έλεγα μέσα μου πώς γίνεται να πιάνω λέξη. Έχω πάρει και ολόκληρο λόγο. Όχι, καταστράφηκα. Δεν έχω φέρει ούτε μία εργασία από το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι οι δύο καθηγήτρες θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για να μου βάλω το βαθμό. Σως, έχετε να αντιγράψω καμιά άσκηση.
2: Σι όπως ήρθε, θέλεις να πεις. Πήγαινε γρήγορα στην τσάντα μου, βρες το τετράδιο και κάνε ό,τι προλάβεις. Αλλά γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει.
4: Εμείς μάλλον θα χάσουμε το μάθημα, γιατί έτσι όπως πάει, βλέπω να τελειώνουμε το ρεπορτάζ μας πως μερίδια, με αργά το μεσημέρι.
1: Ας έρθει λοιπόν ο πιο ενημερωμένος καλεσμένος μας, ο οποίος γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε πικάντικη λεπτομέρεια τα πρόσθετα, τα γεγονότα της διαμάχης.
5: Έτσι ακριβώς. Γνωρίζω τα πάντα μέχρι την τελευταία τελεία στις σημειώσεις σας. Στην πραγματικότητα πια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαμάχη, αφού όλοι λίγο πολύ τα χρησιμοποιούμε τα λατινικά. Μπορεί να μην τα μιλάμε απολύτως, αλλά δεν είμαστε εδώ και στην εποχή του Κικέρωνα, αλλά έχουμε εισβάλει στη ζωή μας ίντερνος, μεταξύ μας. Θεωρητικοί είμαστε και αυτό είναι το status quo μας, η παρούσα κατάστασή μας. Ας μην γελιόμαστε.
2: Και τότε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το casus belli, που ανέφερε στην αρχή?
5: Ακούστε την ιστορία. Η διαμάχη ξεκίνησε από δύο κορίτσια της πρώτης σειράς, που ήθελαν για αστείο να ξεκινήσουν να μιλούν τα λατινικά μέσα στην τάξη. Όχι από αγάπη για τη γνώση, αλλά για να λένε τα μυστικά τους και να μην τις καταλαβαίνει κανείς. Σου γρόσα, κάτω από το ρόδο, δηλαδή κρυφά, σχεδίαζα τα πάντα. Εγώ όμως που είχα αυτιά παντού, τις αποκάλυψα.
4: Δηλαδή, όλα έγιναν για ένα κρυφό κώδικα επικοινωνίας.
5: Ακριβώς. Αλλά το πράγμα ξέφυγε ad infinitum, στο άπειρο. Οι μισοί ζήλευαν που δεν καταλάβαιναν και οι άλλοι μισοί άρχισαν να πετούν λατινικές φράσεις ακόμα και στο κηλικείο και να το παίζουν έξυπνα. Όλο αυτό έφερε σύγχυση, αλλά μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι εδώ για να επαναφέρω την τάξη ή τουλάχιστον να μεταφέρω όλα τα νέα.
1: Ευχαριστούμε για το πάντα έγινε ρεπορτάζ σου. Πρέπει να συντάξουμε στη δημοσιογραφική μας ομάδα.
2: Και τώρα, πριν κλείσουμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την υπερφύαλη, τον άνθρωπο που θεωρεί τον εαυτό του το no plus ultra των λατινικών. Καλώς ήρθες.
3: Σαβέντε, χαίρετε. Συγχωρέστε με, αλλά άκουγα όλη τη συζήτησή σας και νιώθω την ανάγκη να παρέμβω. Διότι η ποιότητα της disputatio, της συζήτησης, έπεφτε ραγδαία. Όλοι σας μιλάτε για τα λατινικά σαν να είναι ένα προσχολικό μάθημα. Ελάτε τώρα, είναι η βάση κάθε λίγο φράγκα.
4: Λοιπόν, εσύ μιλάς λατινικά. Πόσο καλά.
3: Εγώ βεβαίως και τα μιλώ. Όχι απλώς τα μιλώ, τα σκέφτομαι. Ζω με τα λατινικά. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη συζήτηση μόνη μου στα λατινικά, αν θέλετε. Άλλωστε, ρε σύψαλο βίτουρ. Το πράγμα μιλάει από μόνο του.
1: Άρα για σένα το ερώτημα, μιλάμε λατινικά, είναι ρητορικό?
3: Εξφάσω, vot libet, από το ψέμα προκύπτει οτιδήποτε. Το ερώτημα αυτό, non sequitur, δεν ακολουθεί λογικά. Το πρόβλημα δεν είναι αν τα μιλάμε, αλλά αν τα καταλαβαίνουμε. Αν μπορείτε να διακρίνετε τη βέλτιστα και το φόρο σου, σε ένα λατινικό κείμενο. Και από ό,τι άκουσα προηγουμένως, κάποιοι ούτε που ξέρουν τι μάθημα έχουν την άλλη ώρα. Ας εσύ εστιάσουμε στην ουσία.
2: Και ποια είναι η ουσία κατά τη γνώμη σου?
3: Η ουσία είναι ότι τα λατινικά είναι το σύνεκ βανόν της μόρφωσης. Χωρίς αυτά, η πρόσβασή μας στην ιστορία, τη φιλοσοφία, ακόμα και στην ιατρική και την νομική, είναι περιορισμένη. Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, απλά δεν έχουν μέσα σαν ένα corpore sano, υγιή νους ή υγιές σώμα, για να αντιληφθούν το μεγαλείο τους.
4: Καταλαβαίνω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι οι ακροατές μας έχουν ήδη πάρει μια ιδέα για το πόσο passionate είσαι με το θέμα.
3: Αντώνη, προσπαθείτε να με προσβάλλετε. Είμαι απλά περσέ. Από μόνος μου ένα λάθος της γνώσης. Ελπίζω να έχετε καταγράψει όλα όσα είπα, γιατί είναι magna cum laude πληροφορίες.
1: Νομίζω πως κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία πριν η κατάσταση γίνει λόγος κόμμουνιστ.

0: και μια στόχος και αρχίσουμε όλοι να πληγάμε σαν Ρωμαίοι συνθήκη.
1: Σας ευχαριστούμε όλους. Δείξη, μίλησα και τέλειωσα.
2: Έχουμε μαζί μας την Αρχόδη, η οποία φαίνεται να έχει χάσει τον ύπνο της πάνω από τα λεξικά.
3: Καλημέρα. Σας παρακαλώ, μην με πιέζετε. Είμαι ήδη in extremis, στα όρια μου. Προσπαθώ να προβλέψω τα θέματα των εξετάσεων, απριόρι, εκ των προτέρων. Αλλά πάντα με κυνηγάει ο φόβος. Τι θα γίνει αν πάθω το μοιραίο lapsus linguae στην προφορική εξέταση? Αν μπερδέψω ένα γεγονός που συνέβη άντε Κρίστου, με ένα άντε ντόμινι. Η αποτυχία μου θα είναι ολοκληρωτική. Νιώθω ότι θα καταστραφεί το curriculum vitae μου.
0: Μα ηρέμησε, ένα μικρό γλωσσικό ολίσθημα δεν είναι τίποτα ολιστικό.
3: Για εσάς μπορεί, αλλά για μένα κάθε λάψος καλάμι, κάθε λάθος της πένας πάνω στο χαρτί είναι ένας εφιάλτης που με κρατάει ξύπνια.
1: Ας δώσουμε το λόγο στην influencer της τάξης μας, που σίγουρα βλέπει τα λατινικά ως ένα ακόμη trend.
4: Hi guys! Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τα λατινικά είναι το απόλυτο aesthetic. Δεν χρειάζεται να παιδεύεστε de jure, δηλαδή σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες και τον νόμο της γραμματικής, αρκεί οι φράσεις να φαίνονται ωραίες στα captions. Χθες ανέβασα ένα post για το πώς η ζωή μας πολλές φορές είναι ένα πλακέμπο, μια ψευδαίσθηση που μας κάνει να νιώθουμε καλά και έγινε πραγματικά χαμός από likes.
2: Και πόσο αυτό βοηθάει στην επικοινωνία μας σήμερα?
4: Μα το ανακοίνωσα urbi et orbi μέσα στα stories μου. Χρησιμοποιώ αυτές τις φράσεις εξωφίκιο λόγω της θέσης μου ως trendester στην τάξη. Όταν μπήκα στην τάξη και έγραψα άριστο τεστ, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αποστάρω. Μπαίνει η Βίτη Δίκη. Ήλθον, είδον, ενίξα. Αν κάποιος τολμήσει να μου κάνει hate, δεν κάθομαι να αναλωθώ σε ad hominem επιθέσεις κατά του χαρακτήρα του. Απλά το θεωρώ persona non grata. Ανεπιθύμητο το πρόσωπο δηλαδή και τον μπλοκάρω.
0: Σας ευχαριστούμε όλοι θερμά. Ήταν μια συζήτηση γεμάτη γνώση, πάθος και έντονες προσωπικότητες. Καταλάβαμε το φάκτο ότι τα λατινικά δεν είναι μια νεκρή γλώσσα κλεισμένη σε σκονισμένα βιβλία, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που επηρεάζει από την νομική μας σκέψη μέχρι τα captions στο Instagram.
2: Παλέτε!
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
7: Πάμε!
6: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
8: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
6: Παναγιώτη,
8: Πετρούλα,
6: τον Δημήτρη,
9: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
10: τον Άγγελο.
6: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
10: τέχνη του γκράφιτι
6: και ταξίδια στο διάστημα.
7: Απολαύστε!

0: Δεν ξεκινάει πάντα με πρόβλημα. Ένα τσιγάρο, ένα δοκίμασε, ένα σκρόλ ακόμα.
1: Σιγά σιγά όμως κάτι αλλάζει. Δεν κρατάει εσύ τον έλεγχο, σε κρατάει εκείνο.
2: Ο εθισμός δεν φαίνεται πάντα, αλλά σε περιορίζει. Σε απομονώνει και σε φυλακίζει.
3: Δεν είναι επιλογή, είναι παγίδα. Μάθε, μίλα, σπάσε τον κύκλο.

0: για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Παίζουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
1: Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
2: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί. Πας στο δάσκαλο ή στους γονείς σου.
3: Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ, πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας δύο συγκεκριμένους γυναικολόγους στον τομέα της ιατρικής υποθεσμής αναπαραγωγής. Καλησπέρα σας, θα μπορούσατε να μου πείτε τι είναι υπογονιμότητα?
2: Χαίρετε. Ναι, η υπογονιμότητα είναι ένα φαινόμενο που αφορά πολλά ζευγάρια και ουσιαστικά ορίζεται ως η αδυναμία που έχει ένα ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, ενώ προσπαθεί με τον φυσικό τρόπο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι η αδυναμία λοιπόν αυτό το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί. Είναι ένα φαινόμενο που γνωρίζει έξαρση στην εποχή μας.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια της υπογονιμότητας?
2: Τα αίτια είναι, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες τα περιστατικά υπογονιμότητας. Στα περιστατικά εκείνα στα οποία οφείλεται η αδυναμία στην γυναίκα και η γυναίκα ουσιαστικά έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων ο οποίος φθήνει με τον χρόνο. Και πολλές από τις γυναίκες που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας στερούνται του βασικού υλικού για να καταφέρουν την εγκυμοσύνη τους, που είναι τα οάρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα και πολύ βασικό και πολύ συχνό αίτιο. Άλλο πρόβλημα που αφορά τη γυναίκα είναι καλοειδείς παθήσεις όπως η ενδομητρίωση, η κύκλη χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν ορυξία που αφορά πολλές γυναίκες όπως τις νεαρές γυναίκες όπως οι γυναίκες με πολυκιστικές οθήκες, ορμονικά προβλήματα της λειτουργίας των οθηκών, είναι η ενδομητρίωση, μια καλοήθης πάθηση η οποία πλήττει περίπου το 25% του αναπαραγόμενου πληθυσμού, είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση και η οποία πραγματικά μπορεί να εμποδίσει μια γυναίκα αθόρυβα να καταφέρει το σκοπό της. Είναι λοιμώξεις που αφορούν την γυναίκα, δηλαδή σεξουαλικός τα δεδομένα νοσήματα, μικρόβια τα οποία παρισφρίουν στη μήτρα και λειτουργούν αθόρυβα και ανταγωνιστικά επίσης στην εμφύτευση. Αυτό λοιπόν περίπου αφορά το 1 τρίτο των υπογόνιμων ζευγαριών. Το δεύτερο τρίτο αφορά τον άντρα. Είναι σαφές ότι ο σύγχρονος άντρας έχει κατά περίπου 50% χειρότερο σπέρμα από ότι ο άντρας των προηγούμενων γενεών και αυτό οφείλεται πιθανότητα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, στον καθιστικό τρόπο ζωής, σε περιβαλλοντικές τοξίνες αλλά και άλλα ρυπογόνα τα οποία υπάρχουν στην διατροφή μας. Και τέλος, στην τρίτη κατηγορία, στο 1 τρίτο της υπογονιμότητας υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν όλες τις αντικειμενικές παραμέτρους καλές, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνουν το σκοπό τους και αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε ανεξήγητη ή αλλιώς ιδιοπαθής υπογονιμότητα.
1: Γιατί γνωρίζει έξαρση τα τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο?
2: Γιατί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα είναι ότι αποφασίζει αργά να ξεκινήσει το αναπαραγωγικό της όνειρο και οι περισσότερες και όλες οι γυναίκες, όπως είπαμε, υποκλίνονται στον χρόνο όσο πρικισμένες και αν γεννιόνται. Όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος χάνεται ήδη κατά το 75% μέχρι την έναξη της αναπαραγωγικής του ζωής, δηλαδή μέχρι τα 30 έχουν χάσει περισσότερες γυναίκες το 75% της αρχικής τους αναπαραγωγικής τους δυνατότητας, των αρχικών των οαρίων με τα οποία γεννήθηκαν. Όταν λοιπόν η σύγχρονη γυναίκα είναι σαφές ότι αποφασίζει να ξεκινήσει την αναπαραγωγική της προσπάθεια αργά, γιατί έχει επαγγελματικές, έχει πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, προσπαθεί να κυνηγήσει την καριέρα της, τότε είναι σαφές ότι ουσιαστικά δίνει το περιθώριο στον χρόνο να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην προσπάθειά της. Και αυτή η δυσκολία που πλέον αντιμετωπίζει αφορά δυσκολία όσον αφορά τον αριθμό αλλά και την ποιότητα του γενετικού υλικού που διαχειρίζεται. Με αποτέλεσμα και να είναι επιρρεπής στη δυσκολία της σύλληψης αλλά και να είναι επιρρεπής και σε γενετικά ή χρωμοσωμικά σφάλματα στο έμβριο που θα προκύψουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον αδελφό σας. Ποιες είναι η μέθοδοι για τη μετώπιση της υπογονιμότητας.
3: Υπάρχουν...
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
6: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
8: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
9: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
11: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
12: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
13: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Thank you.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: κλασικό των μπαστούν χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
1: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
2: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου,

0: τα μυστικά και τους μεγάλους δημιουργούς της μουσικής που μας εμπνέει.
1: Συντονιστείτε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio την Κυριακή 30 Μαρτίου το 2025 στις 8 το βράδυ σε μια εκπομπή γεμάτη πάθος για

0: Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
1: Μεγάλωνε και άλλαζε.
2: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
0: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυρους. Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
1: Γινόταν Ρομπέν και έσωζε τα δάση.
2: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
0: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε. Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
1: Σε μια αυλή με κήπο.
2: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
0: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
3: Ήρθε φθινόπωρο.
1: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
2: Χειμώνιασε.
0: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί. Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
1: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
2: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
0: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
3: Το καλοκαίρι.
1: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
2: Ταξίδευε παντού.
0: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
3: Έγινε φυτευτής.
1: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
2: Έσπερνε λέξεις.
1: Λείπαινε εικόνες.
3: Σκάλιζε μαγεία.
1: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
2: Μετά,
0: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
3: Μπουκέτα ειρήνης.
1: Ελπίδας.
2: Δύναμης.
1: Πίστη στο αδύνατο.
3: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
1: Κάθε άνοιξη,
2: στις 2 το Απρίλη,
0: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
3: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
1: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
2: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
0: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
3: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
4: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2020.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
2: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ζωές παραδομένες, τα σίδερα είναι γκρίνια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σε αγροτιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερωτός θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και νιώθω να με σφίγγει ο κόμπος στο λευκό.

0: ρίξιματα στα σκυλιά σαρτιά χωρίς υπογραφή. Ασφάλως το περίπου κι η ζωή σαν αμονή. Μας λένε ήταν λάθος και μετά πρόσωπη. Μα ο λάθος που επαναλαμβάνεται το λες και επιλογή. Και από τότε μας τυχιώνει, το πάμε κι όπου βγει. Μια τάκα τραγική διθευγαμένη από τη ζωή.
1: Πάμε και που βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε και που βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουνε δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, θα σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πετσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε το απλό. Να μην βαφτίζεις τύχη το προβλέψιμο κακό.
1: Να μετράει η ευθύνη, όχι μόστρα ή καλή. Μην γίνει καθημέρινο το πάμε και που βγει. Κι αν τους χαλάει η αλήθεια, ας πονέσει πιο πολύ. Η σιωπή έγινε.

0: ή όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Τι έγινε στάχτη, τώρα γίνεται κραυγή. Ή όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και δικαίωση σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορέσει να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
3: Καλώς ήρθατε στο podcast «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών». Ποια είναι τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης?
4: Η Καμάρ. Είναι σαν την πόρταρα που μέσα έρχει από τη μέση. Έχει τους πολέμητες που πολέμησαν. Την Εύκια και ο Γαλέριος. Γιατί νίκησε σε μία μάχη. Η εκκλησία. Είναι η Ρωτώντα και δίπλα ο μεγάλος μιναρές. Είναι ο μονικός μιναρές στην πόλη. Όλα αυτά βρίσκονται στην πλατεία Ναυαρίνου. Μπορείς να πας εκεί για βόλτα και καφέ και φαγητό. Και μπορείς να παίξεις και στην παιδική χαρά. Ο Λευκός Πύργος. Και ο πύργος του Τριγωνίου. Και είναι βίβλιο αδερφάκια. Και τα παλιά χρόνια ενωνόντουσαν με τύχη. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο Βουκεφάλα. Και είναι έτοιμος για μάχη. Οι σομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία.
3: Τι μπορεί να φάει κάποιο παιδί στη Θεσσαλονίκη?
4: Μπορεί να φάει κουλούρια Θεσσαλονίκης. Μπουγάκια.
5: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Κατουμπουκές με ρύζι.
7: Έχουμε από όλα στη Θεσσαλονίκη.
8: Τραχανά.
9: Έχει πάρα πολλές ταβέρνες και εστιατόρια για όλα τα γούστα.
3: Και έχει πολλά μαγαζιά με νόστιμα αγγλικά.
10: Τα τρίγωνα του Πανελλήνιατος.
11: Και ένα πολύ γνωστό τσουρέκι.
3: Με τι μπορεί να μετακινηθεί?
12: Με μέτρο.
13: Με λεωφορείο.
14: Με μηχανή.
15: Με ταξί.
16: Με αυτοκίνητο.
17: Με πατίνι.
18: Με αμάξι.
19: Με μετρό.
9: Που είναι κάτω από τη γη και πηγαίνει γρήγορα.
3: Με ποδήλατο.
4: Με λεωφορείο.
3: Τρένο. Έχεις ανέβει στο μετρό? Πώς σου φάνηκε?
4: Εμένα μ' άρεσε που καθόμουν πίσω και είχε 4 θέσεις.
14: Εμένα μου άρεσε που έκανα έναν φίλο. Γνωρίσαμε κάποιους ξένους και γίναμε φίλοι.
10: Μου άρεσε που κάγαμε μπροστά και βλέπαμε τη σειράκια.
12: Μου άρεσε που έτρεξε και κινούμενες σκάλες.
18: Τι μπορεί να κάνει κάποιο παιδί για να διασκεδάσει την πόλη μας?
16: Να πάει στην παιδική χαρά.
6: Να πάει σε μια πλατεία και να παίξει.
5: Να πάει μια βόλτα με το μετρό.
7: Να δει θέατρο.
1: Να δει σινεμά.
3: Στο πάρκο.
8: Στα Λούνα Πάρκ.
11: Μπορεί να πάει βόλτα και σε πλατεία.
15: Μπορεί να

0: και μπορούμε να καλυμπήσουμε.
1: Αν σου αρέσει η φύση, μπορείς να πας μια βόλτα στο Χορτιάτι. Εκεί θα περπατήσεις και θα φτάσεις μέχρι το καταφύγιο.
2: Ποια προβλήματα υπάρχουν στην πόλη μας?
3: Που πετάνε σκουπίδια,
4: που έχει πέτρες.
5: Σε κάποια μέρη πετάνε πολλά σκουπίδια, για συνήθιτη.
6: Εμένα με ενοχλεί που κάνουν έργα δίπλα από το σπίτι μου.
7: Που ακούμε φασαρίες.
8: Που μπροστά από το σπίτι μου πάει σε μια εκκλησία και το βράδυ χτυπάει και με κουράζει.
9: Έχει πολύ κείμενο στους δρόμους.
10: Ειδικά που τότε ξεκίνησε το flyover.
11: Τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα?
12: Να φτιάχνουν καινούργια πεζοδρόμια.
13: Να τα μαζεύσουμε με σακούλα.
14: Να μην χτυπάνε καμπάνες το βράδυ.
15: Να

0: που να λέει μη πετάτε σκουπίδια.
1: Άρα ζούσες στη Θεσσαλονίκη, πού θα ζούσες?
2: Στην Ιταλία.
1: Γιατί?
2: Γιατί εκεί υπάρχει πολύ πίγια και μακαρό.
0: Στο Παρίσι. Γιατί έχει ωραία πράγματα.
3: Στη Βουλγαρία.
4: Μ' άρεσε που είχε χιόνι.
5: Στην Αθήνα. Γιατί είσαι πολύ ζωολογικός κέπος.
6: Στην Πορτογαλία. Γιατί δύο Ρονάλ.
7: Στο Παρίσι.
8: Γιατί έχει τον πύργο που μου αρέσει πάρα πολύ.
9: Εγώ στην Αγγλία. Γιατί είναι ο μπουμπάς μου.
10: Στην Αλβετία. Γιατί μου αρέσει.
11: Να και στην Αφρική. Γιατί έχει ζώα.
12: Μπορούσαμε να ζούσαμε και σε ξενοδοχείο άμα θέλαμε.
13: Εγώ θα ζούσα μόνο στο Θεσσαλονίκη, εν θάλασσα.
14: Από πού πήρε το όνομά της η Θεσσαλονίκη?
15: Η Θεσσαλονίκη πήρε το όνομά της από την αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου, που έγινε γοργόνα. Και ρωτάει τους ναυτικούς αν ζει ο Μέγα Αλέξανδρος. Και αν του πουν ναι, αν της πουν ναι, εκείνη έχει ήρεμη θάλασσα. Αν της πουν όχι, έχει τρικυμία.
16: Τι ξέρεις για το Μέγα Αλέξανδρο?
17: Ο Μέγας Αλέξανδρος
18: ήταν βασιλιάς
19: του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας.
20: Πήρε το θρόνο του πατέρα του, του Φίλιππο Β' σε ηλικία 20 ετών.
21: Έκανε μια τεράστια εκστρατεία
22: μέχρι τα βάθη της Ασίας.
23: Δημιούργησε τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία.
24: Τα γάματα βρίσκεται στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.
25: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα άλογο του βικεφάλα,
26: το οποίο αφοβόταν τη σκιά του.
27: Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος του έκρυψε το μάτι για να τη βλέπει.
28: Μαζί με το άλογο μεγάλου Αλεξάνδρου βλέπουμε σπίδες και δόλατα
29: που συμβολίζουν αυτοί που πολέμουν μαζί του.
30: Μην ξεχάσεις να πας μια βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκη και να τα δεις και εσύ.
31: Και απέναντι από το Λευκό Πύργο
32: υπάρχει το άγαλμα του μπαμπά του Αλεξάνδρου, του Φίλιππου Β'.
33: Αυτό ήταν το podcast.
34: Η Θεσσαλονίκη μέσα από το μάτι και τα παιδιά.
35: Τα δικά μας δηλαδή.
36: Αλλά και εσύ να επισκεφτείς την πόλη μας. Είναι όμορφη όλες τις εποχές.
37: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
38: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
39: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
40: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
41: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
42: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
43: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
44: 6-7.
45: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
46: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
47: Σωστά. Μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
48: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
49: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
50: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
51: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
52: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
53: Stop cyberbullying. Προσοχή στο διαδίκτυο. Μάθε πώς να προστατεύεσαι.
54: Μια σειρά από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παιδινού.
55: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας Διόρυγα Σκέψεων. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία. Και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από μας για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως

0: τεστ ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
1: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να προσφοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
2: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν υγεία λεγάλων. Περιγύσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Friendship, the AI edition.
2: Δύσκολη που είναι η ζωή, ψάχνω στο ChatGPT.

0: Καλημέρα! Αρχαία και πάλι σήμερα. Λοιπόν, ταυτοπροσωπεία και τεροπροσωπεία.
1: Καλημέρα. Μην ανησυχείς, θα το ξεκαθαρίσουμε βήμα-βήμα. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, οι όροι ταυτοπροσωπεία και ετεροπροσωπεία συνήθως σχετίζονται με τη φωνή ή την οπτική γωνία του ρήματος. Ας τα δούμε ξεχωριστά.
2: Γεια! Τα ωφέλη της γλωσσομάθειας για τους νέους σήμερα, σε 10 γραμμές.
1: Φυσικά. Ιδού μια παράγραφος περίπου 10 γραμμών. Η γλωσσομάθεια αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νέους σήμερα, καθώς ανοίγει πόρτες σε νέες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση.
3: Γεια! Έχω πάρτι της κολλητής απόψε. Τι μπλούζα να βάλω με καφέ φαρδί παντελόνι?
1: Πάρτι ακούω. Ωραία. Λοιπόν, με καφέ φαρδί παντελόνι έχεις κάποιες πολύ στυλάτες επιλογές. Crop top ή fitted top σε έντονο χρώμα, π.χ. κόκκινο, πράσινο ή μπορντό.
2: Βοήθεια! Σπυράκια!
1: Οχ, ναι, καταλαβαίνω το panic mode. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις πριν το πάρτι. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Γρήγορα τρίκ για σήμερα. Πλύνε απαλά το πρόσωπό σου με ένα...
4: Χρειάζομαι νέο look. Τι λες, αφέλειες ή μπόκα?
1: Μου αρέσει. Και τα δύο έχουν το δικό τους vibe, οπότε ας τα σκεφτούμε με βάση τι θες να πετύχεις. Αφέλειες πλεονεκτήματα δίνουν fresh, παιχνιδιάρικο και νεανικό look.
5: Hey Siri, what do you think about my ex?
0: Τι να κάνω για να έχω περισσότερους followers στο Instagram και στο TikTok?
4: Ποια μαθήματα να επιλέξω στο λύκειο?
3: Πώς να χάσω 8, όχι 12 κιλά μέχρι το καλοκαίρι?
0: Τελευταία, νιώθω ότι οι φίλες μου με αποφεύγουν. Τι φταίει?
2: Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει?
4: Νιώθω χάλια. Με χώρισε τελικά. Πώς να τον ξανακερδίσω?
0: Μία φίλη μου με έκανε unfollow. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Να της μιλήσω ή να μην ασχοληθώ με το θέμα?
3: Πώς να καταλάβεις αν σε πατά το αγόρι σου?
2: Έχω έντονο πονοκέφαλο και κάποιες φορές πόνο στο στήθος.
6: I don't have an answer for that. Is there something else I can help with?
4: Συγγνώμη, τι λέτε? Καλά οι εργασίες, τα ρούχα για πάρτι και τα κουρέματα. Αλλά τα άλλα, σχέσεις, χωρισμοί και πόνοι στο στήθος, δεν πάμε καλά.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ με την Μπίμπι έχω συζητήσει τα πάντα μέχρι τώρα.
7: Με την Γκιά!
0: Της έχω βγάλει και όνομα. Ε τι, έτσι θα μιλάμε στη ψύχρα?
3: Αχ, τι ακούω?
0: Για τις νέες τάσεις για μακιγιάς και για νύχια, ιδέες για θεματικά πάρτι, προτάσεις για ταινίες και σειρές, τα πάντα.
2: Καλά, πού ζείτε? Με τα chatbot είναι σαν να έχεις μαζί σου πάντα ένα φίλο, έναν ψυχολόγο, έναν στυλίστα, έναν διατροφολόγο και ό,τι άλλο χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς.
4: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα οι έφηβοι στρέφονται στα chatbots για συναισθηματική υποστήριξη, ψυχαγωγία και συμβουλευτική καθοδήγηση.
3: Καλά, φίλους δεν έχετε?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε?
2: Τα chatbots, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, επειδή γι' αυτά μιλάμε τόση ώρα, έχουν κερδίσει επάξια το ρόλο τους στην καθημερινότητά μας. Μπορούν να απαντήσουν σε όποια απορία έχεις. Είναι πάντα διαθέσιμα.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δείχνουν πλήρη κατανόηση σε ό,τι και αν μπεις, σε συνθήκες ιδιωτικότητας και εχεμήθειας.
3: Καλά, αυτό το τελευταίο είναι συζητήσιμο.
4: Διαβάζουμε πολλά σχετικά με το ότι τα προσωπικά μας δεδομένα σε τέτοιες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι και τόσο προσωπικά.
3: Άσε που όσο περισσότερο μιλάς σε τέτοια εργαλεία, τόσο πιο καλά σε γνωρίζουν και σου δίνουν απαντήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.
0: Η Μπίμπι...
2: Έλεος!
0: Δεν με κρίνει ό,τι και αν της πω. Ούτε θα με σχολιάσει αρνητικά, σε αντίθεση με κάποιες φίλες μου. Μην πω για τους γονείς μου.
3: Και δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι γονείς και φίλοι μας κρίνουν επειδή νοιάζονται πραγματικά για εμάς?
4: Ή ότι ως άνθρωποι που είναι δεν μπορούν να ακούνε τόσες βλακίες μαζεμένες? Είναι ενστικτόδης, ανθρώπινη, το τονίζω, αντίδραση.

0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φαίνεται ότι ικανοποιούν κάποιες βασικές ανάγκες του ανθρώπου σήμερα. Είναι πάντα διαθέσιμα σε μια περίοδο που μικροί και μεγάλοι είναι ολοένα και πιο απασχολημένοι και έχουν τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εφηβείας. Σε μια φάση της ζωής μας που όλα γύρω μας είναι δυσνόητα και ενιγματικά.
1: Ο τρόπος που απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα ερωτήματά μας είναι ακριβώς αυτός που την καθιστά τόσο ελκυστική και θα λέγαμε εφιστική. Η απάντηση του chatbot είναι μια τεχνητή αντανάκλαση. Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση παρέχοντας μια μορφή καθρεφτίσματος, αυτό που ονομάζουμε mirroring, που είναι πάντα θετική και επιβεβαιωτική και μας προσφέρει άμεση ανακούφιση και ένα αίσθημα αποδοχής.
0: Εξάλλου, η δυνατότητα των chatbots να θυμούνται και να αναφέρονται σε παλιότερες συνομιλίες ενισχύει το αίσθημα επικοινωνίας και επιβεβαίωσης.
2: Ουφ, τι λέτε! Η Μπίμπι θα τα εξηγούσε πολύ πιο απλά όλα αυτά.
3: Στην ψυχολογία, το mirroring ή καθρεφτισμός είναι η ασυνείδητη ή συνειδητή μίμηση της συμπεριφοράς, της γλώσσας του σώματος, του τόνου.
4: Αυτή αυτονομήθηκε!
0: Εννοεί ότι η Μπίμπι σου λέει ακριβώς αυτά που θέλεις να ακούσεις.
1: Έχουμε διαβάσει για έφηβους που στρέφονται σε chatbots για να μιλήσουν για θέματα ψυχικής υγείας που τους βασανίζουν, να μάθουν πώς να κρύψουν διατροφικές διαταραχές από τους γονείς τους ή να ζητήσουν συμβουλές για πολύ σοβαρά προσωπικά προβλήματα.
0: Εδώ διαβάζουμε για ανθρώπους που ζήτησαν διαζύγιο επειδή το chatbot διάβασε στο φλιντζάνι του καφέ την απιστία του συζύγου τους.
1: Σου έχω καλύτερο. Γυναίκα παντρεύτηκε τον μπόμπο της.
4: Αποκλείεται!
2: Εντάξει, αυτό παραπάει.
1: Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί. Ο έφηβος μπορεί να εκφράσει στο AI chatbot τις πιο κρυφές του σκέψεις, να δημιουργήσει την ιδανική εκδοχή του εαυτού του, αλλά και του φίλου του, και να εξασφαλίσει μια ανεφόρον αποδοχή.
0: Κάτι που νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει από τους πραγματικούς του φίλους και γονείς, οι οποίοι θέτουν όρια, κρίνουν ή και απογοητεύουν.
2: Εσύ, τι λες Μπίμπι για όλα αυτά? Έχει αντικαταστήσει το chatbot την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή και ουσιαστική ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα με ένα ναι ή ένα όχι. Ας δοκιμάσουμε να την απαντήσουμε με συντομία. Όχι, τα chatbots δεν έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τη υποκαθιστούν προσωρινά. Πολλοί έφηβοι στρέφονται σε αυτά γιατί προσφέρουν άμεση ανταπόκριση, ανωνυμία και έλλειψη κριτικής, ειδικά όταν δυσκολεύονται να μιλήσουν σε γονείς ή συνομιλίκους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης σχέσης, όπως η αμοιβαιότητα, η συναισθηματική σύνδεση και η εμπειρία του, με καταλαβαίνουν πραγματικά. Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν το chatbot γίνεται ο μοναδικός χώρος εξομολόγησης και αντικαθιστά σταθερά τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα chatbots περισσότερο δείχνουν που υπάρχει έλλειμμα στην επικοινωνία παρά ότι το καλύπτουν ουσιαστικά.

0: ραδιοφωνική μας ομάδα.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
2: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
3: Συντονιστείτε στο European School Radio.
4: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Περνάς ώρες στα social, παίζεις παιχνίδια χωρίς σταματημό ή μήπως έχεις αντιμετωπίσει διαδικτυακό εκφοβισμό?
1: Είμαστε η πέμπτη τάξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου Σκιών και σας καλωσορίζουμε στη σειρά podcast Be Safer, ασφάλιση στο διαδίκτυο.
2: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025, στο European School Radio μαθαίνουμε πώς να σερφάρουμε σωστά με ασφάλεια και μέτρο.
3: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio και γίνετε κι εσείς μέλη ενός πιο ασφαλούς διαδικτυακού κόσμου.

0: ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
1: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
2: Στο Σικάγο το 1886.
1: Για 8 ώρες δουλειά.
3: 8 ώρες ύπνο.
4: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
5: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
6: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
7: Συντονιστείτε στη συχνότητα
8: του European
9: School Radio και
10: ακούστε μας για να μάθετε.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που εμείζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές, παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έπραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόκληρη και η Δανάη τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χαρτί.
2: Το έκανες επίτηδες.
6: Φώναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε η Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα σύνεση.

0: σήματα και είπε:
1: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέω, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
2: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
0: ρώτησε η Σοφία.
3: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
0: είπε σιγά η Δανάη.
1: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
0: ρώτησε η Δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
3: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
0: είπε η Δανάη.
4: «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα»,
0: πρότεινε ο Λέων.
5: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζω-κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
1: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
5: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
6: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».
7: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συναίσθημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.
8: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
9: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία ανεβαίνει.
10: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
9: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
10: Ραδιογραφήματα.
9: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.

0: 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Φεστιβάλ Ραδιοφώνου.
1: Πού?
2: Στην Κέρκυρα.
1: Τι έχει?
3: Εργαστήρια ραδιοφώνου,
4: podcast,
5: διαγωνισμό τραγουδιού,
6: αλλά και DJ party.
1: Και βόλτες στα αξιοθέατα.
7: Πότε καλέ?
8: 22 με 25 Απριλίου.
9: Ραντεβού στην Κέρκυρα.
10: Διάδραση.
11: Δημιουργία. Διασκέδαση.
12: Μια ξέχαστη.
13: Ραδιοφώνο περιπέτεια.
14: Χορηγή επικοινωνίας ΕΡΤ3 και ΕΡΤ Κέρκυρα.
15: 2 σταθμοί. Μία διαδρομή. Από το Γεντί Κουλέ, έναν τόπο εγκλισμού στη Θεσσαλονίκη που αλλάζει για πάντα μετά την πυρκαγιά του 1917. Μια διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία της πόλης μας.

0: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Έχεις ίντερνετ? Έχεις European School Radio?
1: Τα μηνύματα των σχολείων.
2: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
3: Δηλαδή?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
4: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
5: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
6: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
7: Εκπέμπουμε από το
8: Ράδιο Περίπαρος!
7: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
9: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
10: Η γη μας κινδυνεύει.
11: Μα πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε?
12: Μπορούμε

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Let's go.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

βυζάξαμε μες της καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες τη ζωή στο ρέμα. Μα τα χαμηλά.

0: Θα βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Μα σαν την ώρα γνέψε μας.
1: Δε σου ζητούμε
0: χάρη. Σου ζητούμε χάρη.
1: Μ' όσο να φύγεις.
0: Μ' όσο να φύγεις, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις,
0: σε κερνούμε.

Le mousse à main, hop, t'overall, you're so blurry. Ta zoom, papa zoom. Oh, pozo, et miss, oh, po, kiki, echri. Que t'en nero, and yo, que t'es psomi, tria, tafra. Que t'en nero, t'es psomi, ou t'es fai. Vasilias, patris, thriski, amas, oligi. Πλημμύρισα από αίμα όλη η γη με ψυχή. Να όμως που το άλλο βράδυ φτάνει, αρκετοί είναι οι νεκροί. Μας φύγει μια σωματική ανάγκη, δεν παίρνει αναβολή. Τα όπλα παρατάμε και πίσω από τα δέντρα πάμε. Το ίδιο και οι εχθροί κι ακολουθούν και οι αξιωματικοί με καρδιά. Τώρα όλα πήγανε στο βρόντο,